έχω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Πάμε όμως να δούμε τα της σημερινής ημέρας. Βλέπουμε λοιπόν Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, σιγά σιγά λοιπόν φεύγει και ο πρώτος μήνας.
1: Αχ, βρε, κλέ,
0: για το φετινό καλοκαίρι.
1: 25 Ιουνίου και πάλι μου έχεις βροχές και καταιγίδες και...
0: Ακριβώς. Είμαστε από τη μία πλευρά, Μαριάννα, αρκετά έτσι τυχεροί, γιατί δεν βρισκόμαστε κάτω από το επίκεντρο αυτού του ακραίου καύσωνα που επηρεάζει την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Από την άλλη όμως, όπως πολύ σωστά σημείωσες, οι καιρικές συνθήκες επιμένουν έτσι σε ένα άστατο μοτίβο. Αυτό θα συμβεί και σήμερα, άρα η ημέρα μας ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σχηματιστούν και πάλι αυτά τα καταιγιδοφόρα σύννεφα, αυτά τα σύννεφα αστάθειας, και όπως βλέπουμε λοιπόν και στο χάρτη μας θα εκδηλωθούν καταιγίδες οι οποίες σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να εμφανίζουν ένταση, να έχουμε έντονες δηλαδή ηλεκτρικές εκενώσεις, έντονους κεραυνούς, ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του άστατου καιρού κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών θα είναι η Πελοπόννησος, η Δυτική και Κεντρική Στερεά, η περιοχή της Θεσσαλίας, όπως επίσης και η Ήπειρος μαζί με τη Μακεδονία. Προσοχή λοιπόν σε εκείνα και τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ξαναλέμε, όταν εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα αστάθειας, απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα, πηγαίνουμε σε προστατευμένες περιοχές για να αποφύγουμε τους κεραυνούς, οι οποίοι είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα, και από την άλλη βέβαια πλευρά προσοχή και στις χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα για τους αγρότες μας, για τις καλλιέργειες. Βλέπετε βέβαια ανεπηρέαστος ο καιρός από αυτή την αστάθεια πάνω από το Αιγαίο μας, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου αλλά και προς το Ιόνιο, εκεί αναφερόμαστε σε θαλάσσιες εκτάσεις. Επομένως δεν αναπτύσσεται τόσο έντονη θερμότητα κάτω χαμηλά για να δημιουργήσει μεγάλη κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, δηλαδή μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας καθύψεως, και να δημιουργήσει με τη σειρά της αυτά τα έντονα, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
2: Ακούμε τον Κλέαρχο, κυρίες και κύριοι, από την πρωινή εκπομπή του Open να μας λέει τι καιρό θα κάνει. Και για μια ακόμη φορά, όπως σας λέγαμε και χθες, διαπιστώνουμε πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος στον οποίο όλοι εμείς διαβιούμε, η Ελλάδα μας. Την ώρα λοιπόν που μέσα στο κατακαλό καιρό η Ευρώπη ψήνεται, εμείς εδώ πέρα έχουμε ανάσες δροσιάς.

0: Κλέαρχο πάλι.
1: Η περιοχή της Μεσσηνίας, λιγότερο η περιοχή της Λακωνίας, όπως επίσης και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης μας θα δεχτούν σήμερα τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Όχι βέβαια ακραίες θερμοκρασίες για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Θα είμαστε κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα συναντήσουν έτσι θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Επιμένει ο καιρός σε ένα ήπιο θερμοκρασιακά καλοκαίρι, σε αντίθεση με τη γυραιά Ήπειρο, με το υπόλοιπο τμήμα της Ευρώπης, όπου για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες δέχεται αυτό το πολύ ισχυρό έτσι θερμό κύμα και ανεβάζει τις θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασιακές τιμές για εκείνα εκεί τα γεωγραφικά πλάτη. Προσεγγίσαμε και θα προσεγγίσουμε ακόμη για μερικές ώρες τους 43 με 44 βαθμούς. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του πολύ ισχυρού θερμού κύματος, όπως επίσης και η Ιβηρική Χερσόνησος και σιγά σιγά και τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης και των Βορείων Βαλκανίων θα περάσουν έτσι στο επίκεντρο αυτής της ιδιαίτερα θερμής εισβολής.
2: Θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς, ενώ η κορύφωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες προς το Σαββατοκύριακο, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη, τα κτίρια δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για ακραίο καύσωνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα για ιστορικό ρεκόρ παρατεταμένου καύσωνα στη Γερμανία μέσα στον Ιούλιο και λένε ότι η ακραία ζέστη θα πρέπει να θεωρηθεί ως φυσική καταστροφή και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα. Μέχρι στιγμής και στη Γερμανία έχουμε 9 νεκρούς από πνιγμούς σε λίμνες και ποτάμια, ενώ στο κόκκινο έχει ανέβει και ο συναγερμός για φωτιές, κυρίως στην περιοχή του Βραδεμβούργου, λένε.

0: Πνίγονται στις λίμνες, πνίγονται οι άνθρωποι στα ποτάμια όπου καταφεύγουν για λίγη δροσιά προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία φαινόμενα ενός μεγάλου καύσωνα στη κεντρική Ευρώπη. Ακούσατε το ρεπορτάζ από τη Βόνη της καλής συναδέλφου της κυρίας Κυρανούδη για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Περιμένουν, λέει, 45 και η Γερμανία δεν είναι καλά προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση αυτού του ακραίου καιρικού φαινομένου. Από τους Ρώσους περιμέναν την εισβολή, από τον Πούτιν τελικά τους ήρθε από τον καύσωνα.
1: Στο Λονδίνο περιμένατε την πιο θερμή ημέρα. Ήρθε αυτή τελικά και στο Βρετανικό Τύπο βλέπουμε παντού τίτλους «Πώς να δροσιστείτε».
2: Έτσι ακριβώς. Καταρρίφθηκε λοιπόν το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, το οποίο κρατούσε από το 1976, λένε, καθώς ο υδράργυρος έδειξε 35,7 βαθμούς στο Σάρεϊ νότια του Λονδίνου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτους την Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, τη γνωστή ως Κόμπρα, με σκοπό να συντονίσει τη δράση της, τη στιγμή που η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση που εκδίδεται μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να ανέβει ακόμα περισσότερο, να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη που έχει δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ πάνω από 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά, κυρίως λόγω έλλειψης συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.
0: Τα ίδια και στο Λονδίνο. Σπάει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και πρέπει να ξέρετε ότι η ζέστη σε αυτές τις χώρες, τώρα η Αγγλία βεβαίως είναι και νησί, αλλά στην κεντρική Ευρώπη, ακόμα και αν η θερμοκρασία δεν χτυπάει 40 βαθμούς, εμείς που ήμασταν στη Λουκέρνη την περασμένη εβδομάδα, η ζέστη ήταν πράγματι ανυπόφορη. Και έλεγες, ρε παιδί μου, πώς συμβαίνει τώρα να είσαι στην Ελβετία, στο κέντρο της Ευρώπης, και να ζεσταίνεσαι περισσότερο από ότι στο ελληνικό καλοκαίρι διαχρονικώς. Γιατί έχει και υγρασία από τη λίμνη και είναι μια ατμόσφαιρα έτσι πολύ βαριά. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζεται εύκολα η ζέστη στις χώρες αυτές, αφού δεν υπάρχει και συνήθως η προοπτική να φυσήξει κανένα μαϊστράλι.

0: σου πω ότι σε πορτοκαλί συναγερμό είναι και η Σκανδιναβία. Συζητάμε ότι στη Δανία κόκκινο συναγερμό, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 35 βαθμούς. Στη Γαλλία, τα λέγαμε και χθες, φωνικός ο καύσωνας. Στον πύργο του Άιφελ σταμάτησε να δέχονται επισκέπτες. Ακόμη και στο Μον Σεμισελ είπαν που πρόκειται για ένα νησί ουσιαστικά, στους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί. Σε 58 συγκεκριμένα περιφέρειες στη Γαλλία είναι σε ισχύ ο κόκκινος συναγερμός. 68.000 νοικοκυριά έχουν μείνει στη Γαλλία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί υπήρξαν ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην Ολλανδία, σε πισίνες ελεύθερα να κολυμπούν, δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες για να δροσιστούν από τον καύσωνα. Στη Βρετανία, την Αυστρία, τα σχολεία είναι κλειστά. Έχουν δοθεί αίθουσες από σινεμά για να αντιμετωπιστούν θερμοκρασίες άνω των 35 και 40 βαθμών Κελσίου, που για αυτές τις χώρες είναι πρωτόγνωρες.
1: Μα δεν είναι.
0: Όμως καταλήγουν και στην Αυστρία και στο Βέλγιο, που ας πούμε ξέρουμε όλοι το ατόμιουμ. Αυτές οι μεταλλικές λοιπόν σφαίρες εκπέμπουν τέτοια θερμοκρασία με τον καύσωνα, που επίσης δόθηκε εντολή να μην πλησιάζουν πολίτες και τουρίστες. Στην Ισπανία σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ιταλία 16 πόλεις και ένας αγρότης νεκρός. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, γιατί όπως λένε πια οι ειδικοί, οι πόλεις αυτές έχουν παλαιά κτίρια, δεν έχουν καν κλιματιστικά και όπως
1: ούτε
0: λένε.
1: Το 5%, με συγχωρείς που σε διακόπτω τώρα, περίπου το 5% σε όλη την Ευρώπη έχει κλιματιστικά. Γιατί εμείς εδώ λέμε μεσημέρι, θα κλείσουμε και τα παντζούρια, θα βάλουμε το κλιματιστικό. Γνωρίζουμε. Εκεί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό έχει τεθεί πολύ σοβαρά το θέμα. Όπως είπαν και στη Γαλλία, να θεωρούμε πια ότι είμαστε μια χώρα που θα αντιμετωπίζει καλοκαίρια όπως η Νότια Ευρώπη. Και φυσικά και τα σχολεία είναι οι μαθητές σε δυσχερή κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις. Και σκέφτονται όλοι ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό πια. Η αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών, που δυστυχώς δεν αναμένονται να εκλείψουν.
2: Ακούσατε και την κυρία Βυσβάρδη από το χθεσινό Contra View, την εκπομπή του Contra Channel, για όλα σας συμβαίνουν στην Εσπερία. Καμίνη η Δυτική Ευρώπη, είναι και η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα, άλλοι τίτλοι των σημερινών εφημερίδων. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα μας έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι.

9.43 Internet and Sports. Με αυτά και μετά, αλλά ξεχάσαμε να σας πούμε και την καλημέρα μας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, πάει και ο Ιούνιος. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το λεγόμενο θείο Ιούλιο μήνα, κατά τον Αλεξανδρινό ποιητή, με όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα ήπιο καλοκαιράκι.

πρόταση Αβραμόπουλου εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στους τίτλους των τηλεοπτικών δελτίων. Ακούσατε χθες σε ζωντανή σύνδεση τον πρώην υπουργό, τον πρώην επίτροπο, να μιλάει στην πρωινή εκπομπή του Sky. Αλλά από ό,τι φαίνεται προκύπτουν διαρκώς και νέα στοιχεία όσο αφορά στο περιεχόμενο του εντάλματος και πώς αυτό εκτελείται.

0: Η υπόσταση αυτή και οι καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται να ρίξουν λάδι στη φωτιά μιας ταραγμένης προεκλογικής επί της ουσίας περίοδου. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Στη συνδέση μας Γιάννη Ευσταθίου, Μαρία Ρόνη, με πληροφορίες για το Qatargate και την υπόθεση αυτή για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις Βρυξέλλες. Έφη Κουτσοκώστα και Χρήστος Τσιγουρής για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των εκλογών. Και Γιάννη, ξεκινώ με εσένα. Είναι πολλά χιλιόμετρα που πρέπει να διανυθούν από το. Υπάρχει ένα ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη, από την αστυνομία, είπε ο κύριος Αβραμόπουλος. Θα τα βάλουμε σε σειρά στη συνέχεια με τη Μαρία Ρόνη. Μέχρι το ένταλμα είναι Μπούρδα, δηλαδή είναι οι δύο άκρες του εκκρεμούς. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
1: Και ποια είναι τα κρίσιμα ερωτήματα, είναι αν και κατά πόσον ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος όντως ζήτησε άδεια και έλαβε προκειμένου να είναι μέλος επίτιμο αυτής της μη κυβερνητικής.
0: Και για ποιο θέμα ζήτησε και πήρε άδεια.
1: Ναι. Ο ίδιος λέει ότι ζήτησε και πήρε την άδεια. Την πήρε την άδεια, όντως. Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του, απαγορεύεται ο ίδιος να εκπροσωπεί συμφέροντα, δηλαδή να κάνει lobbying. Ο ίδιος απαντά ότι δεν έκανε lobbying και δεν είχε καμία σχέση με την άσκηση επιρροής υπέρ κάποιας χώρας ή κάποιου επιχειρηματικού ομίλου. Είναι κάτι που φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από την Κομισιόν. Είδαμε χαρακτηριστικά να λέει ο κ. Αβραμόπουλος και ισχύει ότι η κυρία Φόντερ Λάιν ρώτησε τους επιτρόπους μετά τη θητεία, τους νέους επιτρόπους, αν ο κύριος Αβραμόπουλος
0: επιχείρησε να ασκήσει επιρροή σε κάποιον από τους επιτρόπους με βάση τις επαφές που είχε ως επίτροπος μετανάστευσης.
1: Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι αν από εδώ και πέρα, από αυτά τα σημεία τα κρίσιμα και έπειτα, ο κύριος Αβραμόπουλος ανέπτυξε κάποιο είδους σχέση με το Κατάρ την οποία δεν την γνωρίζουμε.
0: Ναι, διότι πάντως στο φως της δημοσιότητας έχει.
2: Φαίνεται πάντως ότι οι κυβερνητικά στελέχη παίρνουν ήδη αποστάσεις από αυτά που λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Σαραντάκος.
3: Και μάλιστα είπε επιλέξει ο κ. Δημητρακόπουλος ότι έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει.
4: Ναι.
3: Τώρα, θέλω να πω ότι νομικά και πολιτικά και τα δύο κατά έναν τρόπο συμπίπτουν.
4: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο για το νόμο Κατσέλη, γιατί
2: δεν τον προλάβαμε τον Γιάννη, ο οποίος είναι πάντα επαρκώς πληροφορημένος για τα κυβερνητικά δρόμενα. Διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Intermittent Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 Interveten Sports. Να σας πούμε και πάλι μια μεγάλη καλημέρα. 25 Ιουνίου σήμερα, ώρα 7.32 πρώτα λεπτά ήδη το πρωί. Και ένα μηνυματάκι για όλους εσάς που βλέπετε τα μαλάκια σας να ψιλοαραιώνουν. Η μεταμόσχευση μαλλιών λοιπόν δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, είναι και μια πάνω απ' όλα ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Η Seneca Medical Group λοιπόν είναι μια εταιρεία στην οποία το κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Γιατί στη Seneca Medical Group, όταν λένε οι άνθρωποι ότι είναι medical group, δηλαδή ιατρική ομάδα, το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν της μεταμόσχευσης μαλλιών στην Seneca Medical Group γίνεται αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα, αλλά προσέξτε, και από το εξωτερικό, την εμπιστεύονται για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Seneca Medical Group. Μπορείτε λοιπόν και εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα στον 943 Interveten Sport να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα και να κάνετε ένα πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση για τα μαλάκια σας. Ή να μπείτε στο senecamd.com και να κλείσετε το ραντεβού σας στην Seneca Medical Group για να ζήσετε την αλλαγή.

0: ξέρθει και το ταξίδι του στο Κατάρ και ο ίδιος δεν το αρνήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ως προσκεκλημένος της κυρίας Καϊλή, η οποία είναι ήταν πρωταγωνίστρια και είναι πρωταγωνίστρια. Δεν έχει τελεσυδικήσει αυτή η υπόθεση, έτσι, στο Κατάρ Γκέιτ, και είχε προφυλακιστεί η ίδια, νομίζω, για 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί και με τον εγκέφαλο της υπόθεσης του Κατάρ Γκέιτ, τον κύριο Παντσέρη, τον Ιταλό Ευρωβουλευτή, αλλά και τον σύζυγό της, δεν έχει καταδικαστεί ακόμα. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει κλείσει, είναι ανοιχτή.
1: Λοιπόν, μάλιστα, ο κύριος Παντσέρη είναι με βραχιολάκι αποφυλακισμένος προσωρινά.
0: Και επειδή συνεργάστηκε με τις αρχές.
1: Έγινε αυτό το ταξίδι. Όλες οι πλευρές το επιβεβαιώνουν. Και ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ναι, πήγα στην Ντόχα και σε εκείνο το ταξίδι ήταν και η κυρία Καϊλή. Άλλο εγώ, άλλο η κυρία Καϊλή. Εγώ ήμουν πρώην επίτροπος, η ίδια ήταν ευρωβουλευτής. Δεν με κάλεσε. Βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο με 5.000 άλλους καλεσμένους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι πέραν όλων των άλλων είχα και τα θέματα ασφάλειας που γνώριζα και πήγα να μιλήσω για αυτά. Άρα λοιπόν λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, ναι, ήμουν στην πρωτεύουσα Ντόχα, αλλά όχι με την Εύα Καϊλή. Τώρα, στην όλη υπόθεση έρχεται και το όνομα του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, του νυν Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που τότε όμως, από το 19 και έπειτα, ήταν ο αρμόδιος επίτροπος για τις βίζες. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς και ο ίδιος δηλώνει πως ρωτήθηκα και εγώ όπως και άλλοι, αλλά δεν είχε καμία σχέση ο κύριος Αβραμόπουλος με το τι απόφαση τελικά πήραμε ομόφωνα.
0: Πώς μπαίνει λοιπόν το όνομα του κύριου Σχοινά,
1: Γιάννη? Τη βίζα.
0: Πώς μπαίνει λοιπόν στην υπόθεση τώρα το όνομα του κύριου Σχοινά?
1: Γιατί ο κύριος Σχοινάς ήταν αυτός που μετά τον κύριο Αβραμόπουλο είχε υπό την ευθύνη του το αν θα δοθεί ή όχι η απελευθέρωση της βίζας στο Κατάρ. Το οποίο Κατάρ δεν την πήρε επί των ημερών του κυρίου Αβραμόπουλου. Επέμεινε όμως, συνέχισε τη διαδικασία και το αίτημά του, έτσι ώστε κάποια στιγμή να του επιτραπεί η απελευθέρωση της βίζας. Δηλαδή κατευθείαν το Κατάρ να έρχεται κανείς στις χώρες του Σέγγεν, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό το θέμα λοιπόν ήταν τότε, επί των ημερών του κύριου Μαργαρίτη Σχοινά, στη δική του αρμοδιότητα. Κάτι το οποίο αναφέρεται και μέσα στο ένταλμα που υπάρχει για τον κύριο Αβραμόπουλο. Άντως, ότι αυτός ο κύριος Σχοινάς, δηλαδή, ναι, όταν είχε φύγει πλέον ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν ο αρμόδιος επίτροπος. Ως εκεί δεν ερευνάται όμως ο κύριος Μαργαρίτης.
0: Πάντως είναι κομβικό και κλείνουμε με αυτόν. Υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Υπάρχουν και πληροφορίες για SMS. Προφανώς και αυτά θα ερευνηθούν το επόμενο διάστημα. Πάμε και στην. Και η υπόθεση αυτή.
2: Ακούσατε τον Γιάννη Ευσταθίου και την Εύα, την κυρία Αντωνοπούλου, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open. Η βίζα λέει για το Κατάρ, για το οποίο κάποιοι κάναν λόμπινγκ. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν και ο Αβραμόπουλος ανάμεσά τους. Αλλά όπως θα θυμάστε, χθες ο Δημήτρης είπε ότι, ξέρετε, όσο ήμουν εγώ αρμόδιος για να δοθεί η βίζα στους Καταριανούς, δηλαδή μπαμ, να μπαίνει μια βιζούλα και να πηγαίνουν κατευθείαν στα Ευρώπας, και ποιος δεν θέλει τους Καταριανούς εδώ που τα λέμε. Αλλά τότε είχε σηκωθεί και πολύ κουρνιαχτός για το κατά πόσον γίνονται έστω και στοιχειωδώς σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ. Τέλος πάντων, θα θυμάστε, χθες ο Αβραμόπουλος είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, επί των ημερών μου δεν δόθηκε βίζα, δόθηκε αμέσως μετά. Και αμέσως μετά, αρμόδιος για τις βίζες ήταν ο Σχοινάς. Ο σημερινός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος βεβαίως και για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με άλλους συναρμόδιους και υπουργούς, αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες.

0: Πάμε να ακούσουμε όμως για το ίδιο θέμα τι είπε χθες, αυτή τη φορά στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ο πάντα επίσης καλά πληροφορημένος, ο κύριος Σουλιώτης, για το τι περιλαμβάνει το ένταλμα Αβραμόπουλου.
1: Λένα, στο ένταλμα οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού, πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate, και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, Λένα, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
2: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
1: Όπως πληροφορούμαστε, Λένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επί λέξη ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση επαφή, είναι η φράση Greek Connection, επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Καϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου. Και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ, Λένα, να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τρόπον την τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβει στο Κατάρ όχι για να κάνει lobbying, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι εσείς που ακούτε τώρα τους καλούς συναδέλφους με τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία. Ελάτε τώρα στη θέση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φόρων, όχι των φόρων που πληρώνετε, των φόρων γενική του φόρουμ, των κέντρων αποφάσεων σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όχι δηλαδή ότι αυτή είναι άμεμπτη, βουτυγμένη μες στη διαφθορά είναι και αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο θέμα ακούσατε το ρεπορτάζ του Σουλιώτη χτες στο δελτίο ειδήσεων του Sky με την κυρία Φλιτζάνη. Δηλαδή τι λέει, όλη η ιστορία ήταν πώς θα πάρουν βίζα οι Καταριανοί για να μπορούν με μια βίζα να έρχονται άνετα στην Ευρώπη και να ξοδεύουν τα πετροδόλαρα, τα χρυσοδόλαρα, τα διαμαντοδόλαρα, όπως θέλετε πείτε το, να τα ξοδεύουν λοιπόν και να οικονομάνε κάποιοι στην Ευρώπη. Πώς θα τους φέρουμε λοιπόν τους Καταριανούς, ρε παιδιά? Πρέπει να καταργηθεί η βίζα και κάποιοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά αυτή όσο αφορά στο lobbying, δηλαδή να προετοιμάσουν τρόπον την και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, αλλά και τους ευρωβουλευτές, γενικώς τα κέντρα αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει επί

0: μόνο ένα οικιστικό σημείο με κατοικίες, αλλά και ένα σύγχρονο πόλο άθλης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην οδική ασφάλεια και στα τροχαία δυστυχήματα.
1: Λέει, το ελληνικό δεν θα είναι μόνο χώρος οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και χώρος αθλητισμού. Τώρα, τι να πει κανείς. Ας μη σας πούμε τίποτα παραπάνω για την ώρα, αλλά κάποια στιγμή θα σας πούμε διάφορα για το ελληνικό. Και εκεί θα δείτε πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα ο κόσμος να χάνεται, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, να σκέπτεστε, ρε παιδί μου, φτάσαμε στα τέλη Ιουνίου, τα παιδιά σχολάσαν από τα σχολιά και ζητάνε να πάμε και κάπου διακοπές.

0: σκέπτεστε 25 του μήνα αγωνία, σήμερα μπαίνουν τα λεφτά της σύνταξης. Άντε, γιατί μας έχουν μείνει κάτι χάλκινα μες στα πορτοφόλια.
1: Κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
2: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους και έτσι με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή να συμβαίνουν αυτά, ε! Και την ίδια ώρα
3: στο ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Κωνστανούσινο.
0: Και ας σου λέει ο Πρωθυπουργός, παιδιά, εδώ το ελληνικό είναι και χώρος άθλησης, ναι. Θα πάνε τα παιδιά του λαού να αθληθούν στο ελληνικό. Να παίξουν ποδόσφαιρο σαν άνεση αλάνες. Θα πάνε τα φτωχόπαιδα να παίξουν μπάλα στο ελληνικό. Δεν είναι χώρος, λέει, μόνο οικιστικής ανάπτυξης. Όταν το κάθε σπίτι κατά μέσον όρο πουλιέται 11.000 το τετραγωνικό. Και ξέρετε πόσο έχει αγοράσει η εταιρεία το ελληνικό από το ελληνικό δημόσιο? Αυτά τα 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, πόσο τα έχει πάρει, ρε παιδί μου? Έχει πληρώσει κάτι, γιατί ο χώρος αυτός δημόσιος ήταν. Το Χασάνι. Για τους τώρα τι παλιοί έχουν αποβιώσει. Που ήταν ο χώρος του παλιού αεροδρομίου και μετά έγινε ελληνικό αεροδρόμιο κλπ. Κλπ. Πόσο το πήρε? Τώρα τα σπίτια πουλούνται κατά μέσον όρο 10 χιλιάρικα, 11 το τετραγωνικό μέτρο. Κάποια φτάνουν και στα 20 χιλιάρικα το τετραγωνικό μέτρο. Οικιστική ανάπτυξη, λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, λέει, και χώρος άθλησης, και όχι μόνο αυτό, και οικιστικής ανάπτυξης. Λύνουμε το πρόβλημα της κατοικίας. Η εταιρεία που έχει το ελληνικό το αγόρασε από το ελληνικό δημόσιο προς 147 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ε, τι σας λέει αυτό?

0: 6,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα για την ακρίβεια. Τα αγόρασε προς 915 εκατομμύρια ευρώ. Και μέχρι τώρα έχει πληρώσει τα 466. Σύμφωνα δε με αυτά που έχει πληρώσει μέχρι τώρα, το τετραγωνικό μέτρο το έχει αγοράσει προς 75 ευρώ το κάθε τετραγωνικό από αυτά τα 6,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Και εσύ πας εκεί και το παίζεις ραλίστας. Για να καταλάβετε δηλαδή το χοντρό δούλεμα. Βάλε και λίγο πιαρακάκι.
1: Φάσεις για αυτούς δεκαετίας. Φανταστείτε λοιπόν, ενώ έρχομαι εγώ και σας λέω ότι εδώ τι πρέπει να κάνουμε, καθαρές λύσεις. Να βγάλουμε τον γκρίζο από την εξίσωση, να μην ξέρει και ο κόσμος που μας βλέπει, να μην είναι στην ασάφεια να χρειάζεται να τρέχει σε δικηγόρους, να ψάχνει να βρει ποια είναι η ιδανική λύση.
2: Δεν κάνει καμία ρύθμιση και δεν δώσανε καμία δόση, κανείς δεν σας πει τίποτα γιατί δεν τους βάλατε. Κανείς.
1: Εγώ, λοιπόν,
2: εγώ όμως τώρα είχα ένα δάνειο 150.000. Mm-hmm. Σωστά. Και αγωνίστηκα.
0: Για να δώσαμε λύση, λέει ο Πιαρακάκης. Τώρα, γιατί δεν την έδωσες 7 χρόνια. Εντάξει, μωρέ τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Και από Πιαρακάκη, βάλε τη μαυρισμένη δόμνα.
3: Ότι όλοι όσοι έχουν σήμερα προσωπικό βοηθό δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουν αίτηση. Θα τον διατηρήσουν τον προσωπικό βοηθό τους και τις ώρες που τους έχουν απονεμηθεί. Και το δεύτερο, επειδή η αλήθεια είναι ότι ο προσωπικός βοηθός, ο μισθός που λαμβάνει, έχει μείνει στάσιμος όλα αυτά τα χρόνια, θα ανέβει.
4: Αλλάζει και αυτό από μένα.
0: Θα έχετε και προσωπικούς βοηθούς. Θα χαριστούν και τα δάνεια. Και άμα λάχει, πηγαίνετε και στο ελληνικό να αθληθείτε.

0: μας δώσει το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα με συνοδηγό τον οδηγό ράλι Mats Østberg. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επιλογή του χώρου για την εκκίνηση της υπερειδικής διαδρομής, τονίζοντας μάλιστα ότι το ελληνικό δεν θα αποτελεί μόνο ένα οικιστικό σημείο με κατοικίες, αλλά και ένα σύγχρονο πόλο άθλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής παράλληλα.
2: Πηγαίνετε εσείς για... Πηγαίνετε για να ψυχείς στο ελληνικό. Σαν να πάνε τα παιδιά σας σε αλάνα. Αν δεν έχετε για πού να μείνετε, βρείτε κανένα σπίτι στο ελληνικό, αγοράστε το, να βλέπετε και τη θάλασσα.

0: επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
1: Αφού η οικονομία πάει καλά, έχετε βοηθό στο σπίτι. Χαρίστηκαν τα δάνεια. Γιατί η οικονομία πάει καλά, και αν θέλετε σπίτι, τρεχάτε στο ελληνικό να αγοράσετε.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Και πας πάρα πολύ καλά και δημοσκοπικός. Ένας στους πέντε, τώρα που ακόμα ο Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα, να σε ψηφίζει. Ιντερβέτεν Σπορτς. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροάτρες και ακροατές που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντωνι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΓΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του. Πρώτο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνή χάφτη Φενέρμπαχτσέ Σόφιαν Άμπραμπατ. Σε προχωρημένε διαπραγματεύσει με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνκο Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτε. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονο Κολομβιανό χάφ Ντεσόα τη Ρεάλ Μπέτη. Μία ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκονται οι Πράσινοι. Στη διάθεση των φίλων τη ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκεία τη νέα σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού Σέντερ Cambridge Birds για 2 χρόνια. Η Βαλένθια άλλωσε ξανά το Παλάου Μπλαουγκράν, επικρατώντας με 108-84 για το 3-1 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν. Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή μέρα, κύριε Πουρναρά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έβγαλε ταυτότητα?
1: Δεν έβγαλε ταυτότητα.
0: Γιατί, όχι. Το πήγε ο πρωθυπουργός, δεν πήγες εσύ?
1: Κοίτα, αλήθεια είναι αυτό. Είναι, για την ΕΔΑ, αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω εδώ και μήνες, ότι θέλω να πάω να βγάλω την νέα ταυτότητα, αλλά δεν έχει τεθεί τρόπος, δεν έχω κλείσει καν ραντεβού.
0: Ναι, και ξέρεις ότι δεν είναι τα ραντεβού τσακ μπαμ.
1: Με πρόλαβα πρωθυπουργό. Αλήθεια αυτό.
0: Δεν είναι τσακ μπαμ τα ραντεβού. Δεν είναι αύριο θα άντρα θέλω τώρα.
1: Μα αυτό λέω, δεν έχω κλείσει καν ραντεβού, άρα θα αργήσω ακόμα.
0: Και τι θα γίνει άμα δεν παίζει ταυτότητα σκοτά?
1: Μα πρέπει, λέω το, είμαι αναβλητικός τύπος. Το σκέφτομαι εδώ και μήνες και ακόμα δεν έχω κλείσει ραντεβού. Με πρόλαβε και ο πρωθυπουργός.
0: Μέχρι ο πρωθυπουργός που είναι, έχει λίγο περισσότερη δουλειά από σένα, φαντάζομαι.
1: Αυτό.
0: Έτσι, έχει λίγο περισσότερη δουλειά από σένα. Ναι. Πρόλαβε και πήγε. Πρόκαμε. Η καλή μας μέρα σήμερα, έτσι.
1: Σήμερα είναι η μέρα των κληρώσεων.
0: Η μέρα των κληρώσεων.
1: Για τα δώρα μας, λίγο στο δεύτερο ημίωρο, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, εκεί στις 10 παρά. Τα δύο δωράκια μας, Σύφνος το τριήμερο και...
0: Και κοράλι Βραβρώνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο Πουρναράς είναι φιλοκυβερνητικός. Διότι...
1: Ήμουν πάντα φιλοκυβερνητικός, με την κάθε κυβέρνηση.
0: Ναι, τώρα είσαι με αυτή. Διότι άμα κάνετε τώρα το γκάλο, εκεί πέρα την δημοσκόπηση, πόσοι θα πάτε διακοπές, ένας παραπάνω θα πάει από τον Πουρναρά που δίνει
1: αλήθεια,
0: τη Σύμβουλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα το ποσοστό θα βοηθήσει την κυβέρνηση.
1: Προσπαθούμε να μειώσουμε το ποσοστό, ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή καταλαβαίνετε πώς μπορείς έμεσα να στηρίζεις Μητσοτάκη.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Πες Σύμβουλο, πριν πούμε που είμαστε.
1: Κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, κατευθείαν, κατευθείαν. Είναι τελευταία ευκαιρία για τα παιδιά να πάνε διακοπές. Δηλαδή για να βοηθήσουμε το Μητσοτάκη. Τι που κάνει άλλο λόγο.
1: Σωστό, αυτό για το καλό του Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως. Εγώ θα πω τώρα τη Σύμβουλο.
0: Γιατί μετά το χάος.
1: Ναι. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κεκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό. Νησί Τσελεμεντέ, προφανώς έχουμε και φαγητό. Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δύο φαγητά δηλαδή, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο με κοιτάτε δεν ξέρω. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνινο.
0: Γελάει γιατί θα πω εγώ, παιδιά, πάρτε τη κάτι.
1: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Πάρτε τη κάτι. Περάστε, πάρτε τη κάτι, διότι θα περάσετε καλύτερα. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
1: Okay, ναι, η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο.
0: Θα πάμε και Σύφνο. Θα κάνουμε μια επίσκεψη.
1: Θα κάνουμε. Ναι, θα κάνουμε μια επίσκεψη στην Σύφνο. Όχι διαζώσεις αυτή τη φορά. Διαζώσεις έχουμε το καλοκαίρι να πάμε. Εγώ θα πάω.
0: Όχι.
1: Εντάξει,
0: θα πας Σπέτσες.
1: Θα τη βρω το παραθυράκι. Εγώ να πάω και Σπέτσες και Σύφνο. Πήγαινε Σύφνο. Σπέτσες, προτιμώ Σπέτσες.
0: Ωραία, εγώ προτιμώ Σύφνο. Λοιπόν, και μια ολοήμερη εκδρομούλα, μια ολοήμερη βόλτα μέχρι τη Βραβρώνα. Ελεύθερες παραλίες, να κάνετε το μπανάκι σας. Μπορείτε να διαλέξετε, έχει βραχάκια, έχει άμμο, έχει ψηλή άμμο, ό,τι θέλετε. Έχει βοτσαλάκια, ανάλογα τι θα ψάξετε. Και φαγητό στο κοράλι. Στο κοράλι, παιδιά, θα δείτε πραγματικά τι σημαίνει μερίδες. Τεράστιες μερίδες, πολύ καλές τιμές και αυτό που λέω εγώ, λάδες σε σαλάτα.
1: Και εγώ ως Μεσσήνιος ξέρω και από λάδι, Γιώλας.
0: Καλά, αυτή τη Μεσσήνη τα ξέρετε όλα, διότι και κάτι άλλο που ξέρατε εκεί στην Καλαμάτα βγήκε κάποτε δήμαρχος του πύργου και λέει εμείς έχουμε καλύτερο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Για λάδι μιλάω, έτσι. Ναι. Για καρπούζια, για τέτοια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε, στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι εδώ. Ελπίζω να φύγει και να μπας και γλιτώσετε και πάει. Γιατί θα έχουμε και άλλα ταξίδια και θέλει να πάει σε όλα. Οπότε...
1: Και 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας και χωρίς κάποια δόση παρεξήγησης. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα από αυτά που προσπαθείς να κρύψεις?
0: Να πω την πρώτη μου καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα, παιδιά. Τίποτα και για τον άντρα να περάσει και εκείνη καλύτερα. Όχι, όχι. Εσύ πρέπει να πας προετοιμασμένος να περάσεις εσύ καλά. Γιατί εσύ θα έχεις αυτήν. Οπότε περνάς καλά έτσι κι αλλιώς. Τώρα, άλλα υποβοηθήματα, αν χρειαζόμαστε, πολύ χρειαζόμαστε με το άγχος που έχουμε, θα φροντίσουμε να μειώσουμε το άγχος μας. Και όλα τα άλλα θα πάνε καλά.
1: Φρόντισε, Χρήστο, να είσαι αυτόφωτος.
0: Στο Θάνο καλημέρα, στην Εύη καλημέρα, στον Τάκη καλημέρα, στην Εμμανουέλα, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στη Γιάννα, στο Μανώλη. Ο Μανώλης, δηλαδή, πραγματικά, στα 15 μηνύματα που στέλνει, μπορώ να διαβάσω ένα.
1: Για διάβασα το ένα.
0: Το διάβασα προχτές.
1: Το ένα. Μπορεί να διαβάσει το ένα. Ναι. Το ένα είναι το καλημέρα που λέει.
0: Ναι, άστο.
1: Τα άλλα 14 διαβάζω.
0: Μέχρι εκεί, okay, το μήνυμα που είπα και την ερώτηση που έκανε προχθές την έκανε ωραία. Μετά αυτά που στέλνει ρε Μανώλη, καλημέρα Μέρη.
1: Λοιπόν, στα της επικαιρότητας και πριν επιστρέψουμε μετά ξανά στα ταξίδια μας, χθες το βράδυ είχαμε το τραγικό αυτό περιστατικό με το μαχαίρωμα και τον θάνατο του 17χρονου στην Καλλιθέα. Να πω ότι ομολόγησε ανήλικος δράστης, συνελήφθη. Σήμερα ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Πώς μπορείτε τώρα οι υποψήφοι να δείτε τη βαθμολογία σας? Θα μπείτε στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr. Θα πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό σας μαζί και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία ελληνικά γράμματα και θα δείτε τη βαθμολογία. Είναι αυτά τα δευτερόλεπτα, κύριε Γιώργο μας, μεγάλης αγωνίας.
0: Ναι, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει.
1: Αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Όλοι το λένε. Ναι, γιατί τώρα που λέγαμε για Καλαμάτα.
1: Ναι, άντε πάλι με Καλαμάτα. Ναι. Και μετά μου λες ότι εγώ θα μιλήσω για Καλαμάτα. Πού κολλάνε τώρα οι.
0: Θα σου πω.
1: Όταν ανακοινώνω τη βάση με την Καλαμάτα. Λέω, ανακοινώνω τη βάση και μου λες. Α, τώρα που πάμε για Καλαμάτα.
0: Θα με καταλάβεις.
1: Ναι,
0: λοιπόν. Καλαμάτα, που είναι η έδρα που τελικά θα κατέβει. Καλά μας είπε ο κ. Τζαβάρας εδώ σε αυτή την εκπομπή. Τελικά βλέπουμε και εντεκάδα ολόκληρη του κ. Σαμαρά. Ναι. Ποιος πάει στην Καλαμάτα από την κυβέρνηση?
1: Ο κύριος, για περιοδία εννοείς.
0: Ναι, είναι περιοδία έτσι, σαν το θέατρο.
1: Ο κύριος σηκωθείτε να τον χειροκροτήσετε, αλλά δεν αναφέρεσαι. Αυτόν αναφέρεσαι στην κυρία Κεραμέως.
0: Άρα λοιπόν, όταν πας με την κυρία Κεραμέως μαζί, όποιος έχει κάνει. Έχει μόλις περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, μόλις έχει τελειώσει με υπουργό και αραμαίος παιδείας, ναι. Δεν είναι καλό να την έχεις μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό να την έχεις μαζί σου. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι καλό να την έχεις δίπλα σου. Δηλαδή, στέλνει το κύριο Κυριανάκη με την κυρία Κεραμέως. Γιατί? Μήπως είναι αυτό δόλος κατά του κύριου Κεραμέως.
1: Δεν το χειροκροτήσετε πάντως εσείς.
0: Μήπως δεν έπεσε πολύ χειροκρότημα.
1: Στα σπίτια, εκτός αν είστε στο αυτοκίνητο και οδηγάτε, μη σηκωθείτε γιατί δεν γίνεται να σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη.
0: Μήπως έπεσε πολύ χειροκρότημα. Ή μήπως δεν έπεσε πολύ χειροκρότημα και του δίνει την κεραμέως μαζί του.
1: Λες να είναι τιμωρία του αυτή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το βλέπω τιμωρία. Διότι ως υπουργό παιδείας, όποιος έχει τελειώσει μαζί τη και έχει περάσει κάπου ή δεν έχει περάσει κάπου και τη θυμάται, με όποιον εργάζεται και σκέφτεται τις 13 ώρες, ναι. Είναι καλό να την έχει μαζί σου.
1: Μάλιστα. Ήταν γίνεται και αυτό μια άποψη.
0: Γι' αυτό είδες πώς εμπλέκονται οι πανελλήνιες, πανελλαδικές
1: με
0: την Καλαμάτα.
1: Χθες είχαμε άλλη μια συνάντηση πάντως Σαμαρά και Καραμαλή στο κέντρο της Αθήνας, στην Εθνική Πινακοθήκη συγκεκριμένα, σε μια παρουσίαση βιβλίου όπου είχε πολύ κόσμο εκεί. Είχε Ευάγγελο Βενιζέλο, είχε Άδωνο Γεωργιάδη με Νίκο Δένδια που κάθισαν δίπλα-δίπλα και τα πάνε κιόλας. Είχε πολλούς, από το Πασόκ είχε πολλούς.
0: Σήμερα έχουμε και συνάντηση καλή.
1: Σήμερα τι συνάντηση έχουμε?
0: Βαρβανίτης Δούκας.
1: Σήμερα είναι η συνάντηση.
0: Σε 7 η ώρα, 6.30, 7 η ώρα, 7.30 θα το δούμε ακριβώς. Ναι. Είναι σήμερα που γίνεται στο πάρκο Βενιζέλου. Θα γίνει χαμός. Καλημέρα, Κώστα.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα δούμε πώς θα πει πιάνο σάκος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα δείξει κάτι η σημερινή έτσι, συζήτησούλα εκεί στο.
1: Μήπως αριστεροφέρνει ο κύριος Δούκας? Αυτό εννοείς?
0: Δεν ξέρω, θα δείξει και ο κόσμος, θα δεκούσουμε και τις συζητήσεις. Θα έχουμε θέματα αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα, Duck Transport και Κυριάκος. Καλημέρα στην Εύη.
1: Που είπες τι ήταν, πνίγηκες?
0: Όχι,
1: δεν κατάλαβα.
0: Νόμιζα
1: πως πνίγηκες.
0: Κυριάκος, όχι, το transport το διάβασα παραλίγο να πνίγω, αλλά όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, στα της Βουλής, να πούμε ότι υπερψηφίστηκε χθες, έγινε μεγάλος δώρος, μεγάλη συζήτηση. Υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ανάσα. Να πω στα γρήγορα τι ακριβώς φέρνει. Σήμερα με τη ρύθμιση, λοιπόν, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι πλέον θα ενσωματώνονται στη μηνιαία δόση. Και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας έτσι το υπόλοιπο, το υπόλοιπο των δανείων. Από την αντιπολίτευση, αυτό που λένε και είναι η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, είναι μετά από πίεση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, όχι, δεν είναι μετά από πίεση του Αρείου Πάγου, ούτε πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει μεγάλη κόντρα. Τη μεγάλη κόντρα την οποία από τη μία μεριά ακούμε τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας δίνει μια πολιτική εξήγηση. Ό,τι εμείς λέει, δώσαμε το αναδρομικό. Ναι. Κύριε Ευθυμίου, υφυπουργός στο Υπουργείο της Κεραμέως. Χθες, ναι, συνέλεξη. Εμείς λέει εργασίες.
1: Ναι, χθες το βράδυ ήταν γύρω στις 12, το είδα και εγώ. Ναι. Αργά.
0: 12 τελείωσε.
1: 12 τελείωσε, εντάξει.
0: Λοιπόν. Εμείς λέει, το μόνοι μας, όποιο δικηγόρο και να ρωτήσαμε. Πρώτον, δεν γίνεται απόφαση του Αρείου Πάγου να μην έχει συνέχεια. Δεν μπορεί η απόφαση του Αρείου Πάγου να λέει ότι εγώ από τότε μέχρι τότε αποφασίζω ότι αν ο Μπουρναράς είναι σε αυτή την περίοδο καλά έκανε και κέρδισε, αν ο Μπουρναράς είναι στην προηγούμενη περίοδο δυστυχώς έχασε. Πρώτα λοιπόν, η κυβέρνηση δεν πήρε καμία πρωτοβουλία. Αναδρομική είναι η ισχύ του Αρείου Πάγου. Θα έχουμε δικηγόρο και μάλλον αύριο να το ρωτήσουμε και να είσαστε σίγουρα, αλλά μιλήσαμε, δεν ξέρουμε εμείς από δίκαιο. Έτσι, προς Θεού. Δεύτερον, τι γίνεται με το ότι περιμέναμε μια εβδομάδα, λέει, να βρούμε τη χρυσή τομή. Ποια είναι η χρυσή τομή? Δηλαδή, μια απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή για να εξυπηρετήσουμε ποιον? Τρίτον, γιατί έχει πολλά κομμάτια. Τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, αυτοί που ήταν συνεπείς και αποπλήρωσαν τα δανεία του και εξόφλησαν.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνουν τίποτα. Πού είναι η κυβέρνηση? Τέταρτο, αυτοί που έχασαν τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχασαν τις δόσεις γιατί τους βάζανε μεγάλα ποσά. Τίποτα δεν κάνει η κυβέρνηση. Πέμπτον, και το χειρότερο μέχρι τώρα, αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους. Τίποτα δεν κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Και ξέρεις τι κάνει η κυβέρνηση? Λέει ότι όλο αυτό που έπρεπε να συζητήσουμε, που είπε και ο μοναδικός, ο πρώτος, ότι τάξη, ο αναντικατάστατος, ότι δεν υπάρχει άλλος. Έτσι. Ότι έχει ασάφειες ο νόμος του Αρείου Πάγου.
1: Στον κύριο Γεωργιάδη αναφέρεσαι?
0: Όχι, βέβαια. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει συγκεκριμένη.
1: Ποιος το έχει πει αυτό?
0: Ο κύριος Σταϊκούρας. Ο αναντικατάστατος, είπαμε. Ναι. Έχουμε τον αναντικατάστατο, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Έχουμε τον πρωταθλητή υπουργό, έχουμε τον Ευρωπαίο υπουργό, ναι, και έχουμε τον υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Πάμε για ολοκληρωσιάστε τώρα τους υπουργούς.
0: Λοιπόν. Εδώ λοιπόν πάμε στο ακόμα. Είπε χθες η κυρία Ευθυμίου ότι έχει κόστος, λέει, στο κράτος όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το κράτος δεν συμμετέχει πουθενά σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να έχει κόστος? Το κράτος δεν είναι πουθενά. Είναι τα φαντς που προσπαθεί το κράτος να στηρίξει. Τα φαντς που έφερε ο κ. Τσίπρας. Ποιος είναι που λέει ότι έχω? Α, ο Γιάννης. Που έχει σήμερα στην έντευξη ο θεριστής.
1: Ποιος θεριστής, ο Τσίπρας?
0: Δεν ξέρω. Θα σε βάλουμε στο διαγωνισμό καλημέρες που έχει συνέντευξη σήμερα ο θεριστής. Δεν ξέρω. Ο θεριστής τελειώνει, έτσι. Πάει. Προχωρήσαμε. Λοιπόν, πού έχει συμμετοχή το κράτος στα φαντ, μεταξύ φαντ που παίρνανε λεφτά από τους ανθρώπους, από μας παράνομα, το είπε ο Άριος Πάγος, και τώρα πρέπει να τα δώσουν πίσω. Πρώτον, δεν τα δίνουν όλα. Δεν τα δίνουν όλα. Και δεύτερον, γιατί έχει συμμετοχή το κράτος σε κόστος? Γιατί? Θα πρέπει αύριο να έχουμε κάποιον της Νέας Δημοκρατίας να τον ρωτήσουμε γιατί έχει συμμετοχή το κράτος σε κόστος. Όλα αυτά μαζί μας λένε ότι κάτι αποφάσισε η δικαιοσύνη. Το περιμέναμε, το ψάχναμε πώς θα το ξεφύγουμε. Τελικά δεν καταφέραμε να το ξεφύγουμε. Για μία από τις λίγες φορές ακούσαμε τη δικαιοσύνη, αλλά ακούσαμε τη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας τα φαντς. Υποστηρίζοντας αυτούς που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου που αγόρασαν τσάμπα τα δάνειά μας.
1: Και επειδή δεν απήντησες πριν στον. Ποιος το στείλω μήνυμα? Στο Γιάννη που έχει συνέντευξη σήμερα ο θεριστής. Σήμερα το απόγευμα έχει συνέντευξη στον Σρόιτερ. Στις 7, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τα ξέρω καλύτερα αυτά τα θέματα.
0: Εγώ τώρα.
1: Είχες άγνοια για άλλη μια φορά.
0: Εγώ. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Εγώ ξέρω ότι έχει τον Χατζηνικολάου Βελόπουλος.
1: Καλό είναι. Ναι, ναι. Είναι,
0: κάτι ξέρω.
1: Το βράδυ μας.
0: Κάτι ξέρω.
1: στα του Τσίπρα το Μίλτο, Σάββατο.
0: Έχεις δίκιο και είπα στα Ικούρα Στουρνάρας. Ναι, συγγνώμη, εκ παραδρομής. Βεβαίως Στουρνάρας. Ποιος ήταν αντικατάσταση. Στουρνάρα, ναι. Ναι, όχι στα Ικούρα που πάω.
1: Στα Ικούρα είπε.
0: Ναι.
1: Α, εγώ το μυαλό μου πήγε στο Στουρνάρα.
0: Και εγώ το Στουρνάρα, έβλεπα εννοούσα... και στα Ικούρα.
1: Εντάξει, το μυαλό μου ήταν στο Στουρνάρα μένα.
0: Δεν έχω πιει πολύ καφέ ακόμα. Πάντως ευχαριστώ, Μίλτο.
1: Σήμερα συνέντευξη λοιπόν ο αφαιριστής Αλέξης Τσίπρας στις 7 στον Αντώνη Στρόιτερ. Το Σάββατο θα μιλήσει σε κεντρικό ξενοδοχείο πάνω στη Συγκρού σε περίπου 400 στελέχη του κόμματος Ελλάς. Θα είναι οι 300, όχι του Λεωνίδα, οι 300
0: του Τσίπρα.
1: Οι οποίοι, 300
0: του Τσίπρα.
1: Θα είναι οι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, οι τομεάρχες και διάφορα άλλα στελέχη. Και θα ανακοινωθούν οι ομιλίες του Τσίπρα και θα ανακοινώσουν και τα όργανα. Θα είναι οι 60 μέλη που θα απαρτίζουν την Κεντρική Επιτροπή. Μικρή Κεντρική Επιτροπή, γιατί θυμίζω τα υπόλοιπα κόμματα Πασόκου Νουδού έχουν πολύ μεγαλύτερα, είναι 150, 200, 250. Άτομα, θα είναι 60 μέλη Κεντρική Επιτροπή και άλλο ένα όργανο 15 ατόμων που θα είναι το πιο ευέλικτο του πρωινού καφέ.
0: Νταούλια θα έχει.
1: Δεν ξέρω αν έχει νταούλια, που δεν ξέρω αν έχει κάποιο βιολοντσέλο απ' έξω ή να έχει κάποια ηχητική παρουσία.
0: Κανονικά θα έπρεπε για να θυμηθούμε. Το καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χαρά, καλημέρα και στην άλλη Χαρά, καλημέρα στο Θανάση.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Στο Γιάννη, καλημέρα Γιώργο και Πάνο, ή Πάνο και Γιώργο, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Γιάννη από Αγγλία, Στάνφορντ. Καλημέρα και στον Ηλία. Στο μεταξύ, λέει, πολλοί γονείς λένε στα παιδιά τους: άμα μπεις στο πανεπιστήμιο, μετά η ζωή είναι δική σου, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Τα παιδιά μπαίνουν φοιτητές και δεν ασχολούνται με τις σχολές. Οι Πανελλήνιες είναι η αρχή, όχι το τέλος. Στην Ελλάδα και αυτό έχουμε παρανοήσει. Προφανώς, απόλυτα σωστό είναι αυτό. Γενικά τα πάντα κρίνονται στο τέλος. Η αρχή, εντάξει.
0: Τώρα,
1: γιατί συνήθως πανηγυρίζουμε για την αρχή. Στο τέλος είναι.
0: Τώρα, συγγνώμη. Δεν πανηγυρίσαμε με το κόμμα της κυρία Καρθιανού που δεν το βλέπω να φτάνει στις εκλογές. Δύο-δύο φεύγουν.
1: Το είπαμε και αυτό χθες.
0: Δύο-δύο φεύγουν.
1: Και τρεις μη φύγανε.
0: Και τρεις μη. Αυτό σου λέω. Δύο-δύο. Γιατί δύο έχουν φύγει, τέσσερις.
1: Δύο φύγανε, αλλά ήταν και, είναι και τρίτος. Απλά δεν έχει κάνει το σοντόρο. Τρίτος.
0: Ναι, και τέταρτος θα υπάρξει. Δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπαμε, δεν είναι αυτό που νομίζαμε, αλλά στην αρχή πανηγυρίσαμε.
1: Πανηγυρίσαμε γιατί η κυρία Καρθιανού έκανε, όχι ηθελημένα, δεν το προκάλεσε η ίδια, αλλά σε μέρος του κόσμου, σε μεγάλο μέρος του κόσμου, έγινε απίστευτο. Η επίκληση στο συνέστημα. Γιατί ήταν αυτή που ήταν η κυρία Καρθιανού και ο κόσμος συναισθηματικά και συντροφικά και ανθρώπινα και καλός ή κακός πήγε προς το μέρος και είπε ναι, μπράβο,
0: τώρα,
1: να στηρίξουμε.
0: Τώρα θα
1: μετά όμως μπαίνει το πολιτικό κομμάτι και εκεί φαίνεται μια πολιτική ένδυα που υπάρχει γενικότερα στο κόμμα.
0: Λοιπόν, δεν πανηγυρίσαμε στην αρχή του κ. Τσίπρα και πανηγυρίζουμε γιατί ακόμα αρχή είναι. Δεν θα πανηγυρίσουμε αν έρθει ο κ. Σαμαράς που θα έρθει μάλλον.
1: Αυτό ισχύει και στον γάμο. Δε, στην αρχή λες πω παντρεύουμε πανηγύρια, μπουζούκια, μπάτσελορ κτλ.
0: Δεν έχει κάνει
1: παντρεμένο. Και μετά βλέπει, αχ, δεν μπορώ, πιέζομαι στο γάμο και έρχονται
0: χωρί. Δεν έχει κάνει παντρεμένο στο γάμο σου όταν θα παντρευτείς με το καλό.
1: Ναι, αν σε καλέσω, ναι.
0: Δεν θέλω να με καλέσεις. Εγώ σου λέω και με παντόφλες και ξυπόλυτος να πας, κανένα δεν θα σε κοιτάξει. Την ύφη και την πεθερά κοιτάνε όλοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε, άστο, δεν έχεις κάνει παντρεμένο. Δεν χαίρεσαι στο γάμο. Νομίζεις.

0: Λοιπόν, σήμερα στη Βουλή έχουμε και τη συζήτηση για το.
1: Για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Για τον κώδικα, ναι.
0: Για το νέο.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα γίνει. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Εγώ μίλησα με πολλούς δημάρχους και της Αττικής και όλης της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Γενικά βλέπω θετική γραμμή. Με ιδιαιτερότητες όμως που πρέπει να τις προσέξουν. Αυτές οι ιδιαιτερότητες πρέπει πολύ πολύ να τις προσέξουμε. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό που θα έχουμε το δήμαρχο την πρώτη Κυριακή, δεν θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Εκεί οι απόψεις δίστανται.
1: Ναι. Να πω ότι είπε,
0: μισή
1: να πω ότι λέει η κυβερνητική πλευρά, για να λέμε και τις θέσεις των κομμάτων, ο Θοδωρής Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών, υποστηρίζει, εκτιμά ότι το νέο σύστημα του ενός γύρου, στις μονές εκλογές δηλαδή, θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και όπως είπε θα δώσει και μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Αυτό υποστηρίζει η πλευρά της κυβέρνησης.
0: Ναι, και θα γλιτώσουμε και λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το λέμε εμείς, δεν το είπε ο Υπουργός.
0: Καλά, δεν το είπε τώρα, το έχουν πει. Ότι θα γλιτώσουμε και λεφτά. Οι δεύτερες εκλογές είναι έξοδα. Εν τω μεταξύ θα γλιτώσουμε το ότι δεν θα έχουμε δούκες.
1: Για να μας πάρουν τις θέσεις.
0: Να μας πάρουν όλα την Αθήνα.
1: Θα διώξουν εμάς, δηλαδή, της οικογενείας και θα μπουν οι δούκες.
0: Δηλαδή, από πού και σπου. Δηλαδή, αυτό.
1: Να είμαστε για κάπου ανθρώπου.
0: Την καριέρα ενός ανθρώπου μπορεί να κόψει μια τέτοια κίνηση.

0: Και μια και μιλήσαμε λίγο για την κυρία Καρθιανού, ο κ. Παπα-Νικολάου λέει, είπε ότι φεύγω γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Ούτε συγκεκριμένες θέσεις στα εθνικά ζητήματα.
1: Και ο κ. Κοκόλ.
0: Ο εμπειρογνώμονας.
1: Ο εμπειρογνώμονας, ναι.
0: Ναι, ο...
1: και ο κύριος Παπα-Νικολάου είπαν.
0: Ο κύριος Κοκοτσάκης εννοείς.
1: Ο κύριος Κοκοτσάκης, ναι. Και οι δύο περίπου είπαν.
0: Ο κύριος Παπα-Νικολάου για τα εθνικά ζητήματα.
1: Ναι, είπαν περίπου, δηλαδή στο ίδιο mood ήταν. Ναι.
0: Δεν ήταν αυτό που περίμενα, είπε ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Ναι, ότι δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και ότι υπάρχει μια κλειστή ομάδα η οποία προέρχεται από την Νίκη, η οποία κάνει κουμάντο μέσα στο κόμμα. Ναι, και δεν ήταν αυτό που περίμεναμε.
0: Λοιπόν, για διάβασε πάμφωτο για να πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε αυτό. Στον πάμφωτο.
0: Για να πάμε στο διάλειμμα με αυτό.
1: Καλημέρες αγαπητοί, με το φανατικό κοινό Σοκράτης πριν 2.500 χρόνια περίπου, στην ερώτηση δημοσιογράφου με αυτή, πότε αρχίζει η παρακμή της κοινωνίας, δάσκαλε? Όταν οι λήθοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους, όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς, όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά, και τέλος όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα. Το προσυπογράφουμε.
0: Έτσι πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας και θα έρθουμε. Παιδιά, Σύφνος, Βραβρώνα Κοράλι, Σύφνος Τριήμερο, και όπως είπαμε, πάμε στο διάλειμμά μας. Ο κύριος Πουρναράς που δίνει τη Σύφνο βοηθάει το Μητσοτάκη να αλλάξει το ποσοστό στις μετρήσεις. Πώς θα πάνε και πώς δεν θα πάνε διακοπές. Ένας παραπάνω θα πάει.
1: Ψάχνω μέσω εγώ για να έχω πιο γρήγορα ραντεβού με ταυτότητα.
0: Εντάξει.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα λεπτάκι μετά τις 9.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Να ξέρετε ότι σήμερα έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές θμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού. Όσοι είστε εκεί προς τα νότια, προς τα κάτω, διεξάγεται το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Μέχρι τις 10 το βράδυ, λοιπόν, έχουμε προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Έκο συμμετέχεις.
1: Είδες και δηλώσεις. Πού?
0: Στο Ράλι Ακρόπολης, γιατί πήγε και ο Πρωθυπουργός. Πέρα από ταυτότητα πήγε και να οδηγήσει κιόλας.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Είδες.
0: Όλα μαζί. Εσύ ούτε ταυτότητα ούτε Ράλι Ακρόπολης.
1: Εσύ ούτε ταυτότητα.
0: Πώς θα γίνεις Πρωθυπουργός?
1: Εγώ δεν θέλω να γίνω Πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να γίνω παρά τον Πρωθυπουργό.
0: Παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν τη βολεύει περισσότερο.
0: Ναι, αλήθεια.

0: εβδομάδα.
1: Την καλημέρα μας και στην Μαρία, την καλημέρα μας και στον Διαμαντή. Είναι η μέρα των κληρώσεων σήμερα. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματα, πανικός και στους δρόμους, παιδιά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπομονή, υπομονή. Είδες και τη δήλωση του πρώην δήμαρχου για την προχθεσινή αλλαγή των δρόμων για, το, για τους αγώνες που γινόταν στην Καλλιθέα, που λέει δεν είναι δυνατόν να κλείνει την Αθήνα,
1: το
0: να δημιουργεί το πανικό.
1: Ναι, το είδα, ναι.
0: Γιατί,
1: είχε, μαραθώνιο είχε προχθές
0: ναι, ναι.
1: στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: και έγινε, είχαν κλείσει δρόμοι και έγινε ένας πανικός, ναι.
0: Την είδες όλη τη δήλωση. Δηλαδή,
1: το είδα, ναι.
0: Ενώ χωρίς να κλείσουμε τους δρόμους δεν γίνεται πανικός. Μη σηκώνεσαι, δεν θα σε χειροκροτήσω. Εντάξει, μη σηκώνεσαι, δεν χειροκροτώ, είμαι εν ώρα εκπομπής. Μετά.

0: Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Πουρναράς, όπως καταλαβαίνετε, και σας το λέω από την αρχή δηλαδή, από την αρχή σας το λέω, προσπαθεί να βοηθήσει τον Πρωθυπουργό, προσπαθεί να βοηθήσει τον Μητσοτάκη.
1: Έχω πει, είμαι κυβερνητικός, αλλά με την κάθε κυβέρνηση.
0: Τώρα είσαι με αυτήν την κυβέρνηση, διότι εδώ από τον Ελλάδα θα αλλάξουμε το ποσοστό των δημοσκοπήσεων όταν ρωτάνε πόσοι θα πάτε διακοπές.
1: Ήταν το 40 κάτι νομίζω το 100, έλεγε, απήντησε στην τελευταία δημοσκόπηση, δεν μπορούσα, δεν μπορώ να πάω.
0: Ένας λοιπόν θα φύγει από αυτό το 40 κάτι της 100.
1: Οπότε θα μειωθεί το ποσοστό, άρα τα αποτελέσματα για την κυβέρνηση είναι καλύτερα.
0: Τα αποτελέσματα για την κυβέρνηση και δεν θα πάει όπου να είναι, θα πάει σε Σύφνο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και αυτό ο κύριος Πουρναράς όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πάμε να κάνουμε μία βόλτα στη Σύφνο. Ο κύριος Θόδωρος Πολενάκης, ο πρόεδρος των επαγγελματιών και επισυτισμού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα σε Σύφνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας που μας δώσατε το δώρο και έτσι βοηθάτε και εσείς την κυβέρνηση να ένας άνθρωπος λιγότερος να πάει διακοπές φέτος.
2: Κάτι να κάνουμε κι εμείς, όλοι μπορούμε να κάνουμε.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, η παράδοση της Σύφνου για το κομμάτι του φαγητού είναι γνωστή. Πώς πάμε φέτος από τουρισμό, πώς πάμε φέτος από κατανάλωση, πώς πάμε από ελέγχους, γενικά πώς ξεκίνησε η χρονιά, η σεζόν.
2: Η χρονιά ήταν λίγο, ξεκίνησε η σεζόν, δηλαδή από το Πάσχα λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα, γιατί ήταν λίγο και ημερομηνιακά περίεργα, ήταν αρκετά νωρίς, μετά είχε μια μεγάλη κοιλιά, αυτά όταν γίνονται σε αυτές τις περιόδους δημιουργούν πάντα μια αναστάτωση. Και
0: η Μαρία στέλνει μήνυμα Σύφνο στο τέλειο νησί. Εκεί είμαστε, νοητικά εκεί είμαστε, Μαρία.
2: Και γίνονται κάποιες κοιλιές, αλλά τώρα είχαμε δηλαδή μια μείωση σε αυτό το δίμηνο. Τώρα περιμένουμε και τα στοιχεία του Ιουνίου. Δείχνει ότι ομαλοποιείται η κίνηση με ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Ξέρουμε τώρα τι γίνεται στη γειτονιά μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καιρός έχει βοηθήσει. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τη ζέστη που βιώνει η κεντρική Ευρώπη. Είμαστε σε καλύτερες συνθήκες.
0: Και ένα λόγο να έρθει να τι πιο νωρίς.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει μια κίνηση καλή αυτή τη στιγμή για την εποχή και μάλιστα βλέπουμε και μια διαφοροποίηση στην ποιότητα του κόσμου, των ξένων τουριστών. Το καλό είναι ότι έχουμε, ενώ φοβηθήκαμε τις χώρες εκτός Ευρώπης, έχουμε κινητικότητα και από Αυστραλία, βλέπουμε και από Αμερική αυτή τη στιγμή στη Σύφνο και τις ευρωπαϊκές περιοχές βέβαια τις χώρες. Και η κίνηση φαίνεται ότι θα ομαλοποιηθεί και θα μας δώσει καλά αποτελέσματα.
0: Μία πολύ πολύ έτσι συγκεκριμένη ερώτηση την οποία να απαντήσετε γρήγορα.
2: Ναι.
0: Σε άτομα, σε αριθμό μπορεί να πάμε καλά, μπορεί να πάμε και καλύτερα. Για τους Έλληνες που έχουν έρθει μέχρι τώρα, σε τζίρο, σε παραγγελίες δηλαδή, πώς θα βλέπουμε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, γενικότερα η κατανάλωση είναι περιορισμένη, δηλαδή έχει περιοριστεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυξάνεται η κατανάλωση και η ζήτηση δωματίων που έχουν μέσα κουζίνες και τέτοια πράγματα. Οπότε και βγαίνει κατανάλωση μεγάλη για σούπερ μάρκετ και μειώνεται βέβαια η κατανάλωση. Αυτό καταλαβαίνετε, δημιουργεί αντίκτυπο στα μαγαζιά. Μειώνεται η κατανάλωση.
0: Γι' αυτό και ρώτησα.
2: Και βέβαια βλέπουμε ότι η έξοδο που θα κάνει ο κόσμος είναι περιορισμένη. Δηλαδή, αν θα μείνει 4-5 μέρες, δεν θα βγει να καταναλώσει όλες τις μέρες. Θα βγει να καταναλώσει τις 2. Υπάρχει δηλαδή περιορισμός στην κατανάλωση, ο οποίος το βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι συμβαίνει αυτό. Φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί εντάξει, η οικονομική κατάσταση δεν είναι πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολενάκη, για να κλείσουμε. Ξεκινάμε από τον πλατή γυαλό, γιατί μένουμε στο Όστρια. Εγώ θα πω, παιδιά, πηγαίνετε στη Χρυσοπηγή από πίσω στα βραχάκια να κάνετε καναμπάνιο, είναι πολύ καλά. Εκεί, τώρα βέβαια θα το έχει μάθει ο κόσμος και θα έχει περισσότερα από την παλιά που πήγαινα εγώ, φαντάζομαι.
2: Εντάξει, η Χρυσοπηγή είναι σύμβολο για τη Σύφνο γενικότερα, δεν είναι μόνο τα βραχάκια, είναι όλοι το κομμάτι της Χρυσοπηγής και οι δύο παραλίες που έχει δεξιά και αριστερά της Χρυσοπηγής και οι Σαόρες που είναι.
0: Η βόλτα γενικά, στο κάστρο. Η βόλτα γενικά, στο κάστρο. Έτσι προτείνουμε, μια βόλτα στο κάστρο.
2: Οπωσδήποτε απογευματινή βόλτα στο κάστρο, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και
2: απόγευμα. Έχουμε και το λιμάνι Καμάρης, είναι ωραίο, τότε περιοχή έχει ωραία δύση από εκείνη την πλευρά. Όπως και οι περιοχές που πάμε προς τη βόρεια Σύφνο, που είναι το Τουρλάκι και η Χερόνησος. Και η εξαιρετικό είναι ο Πλατή Γυαλός γνωστό και το Βαφύ. Η περιοχή στο Βαφύ είναι εξαιρετική παραλία. Έχει πάρα πολλά εστιατόρια και εκεί, όπως και ο Πλατή Γυαλός και οι Καμάρες. Και γενικά η χώρα Απολωνία, Αρτεμόνας, είναι γνωστά για το...
1: Και όποιος πηγαίνει Σύφνο τρώει και καλά, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό είναι, είναι μια παράδοση που τη συνεχίζουμε και τη διατηρούμε και κάθε χρόνο αναβαθμίζεται και το κομμάτι του εστιατορικού Σύφνο.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε τον κύριο Πουρναρά εδώ, κύριε Πολελάκη, να κάνει γευσηγνωσία, ενογνωσία κατά το Σεπτέμβρη.
2: Όποτε θέλετε, σας περιμένουμε.
0: Κατά το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και για τα δύο δώρα που μας δώσετε, ένα γεύμα και ένα δείπνο. Να σας καλημερίσουμε, να πούμε καλή συνέχεια και σε λίγο θα σας ενημερώσουμε για την τον νικητή.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στο Μορφανισί. Καλημέρα Κυκλάδας.
1: Την καλημέρα μας και στην Μαρία, η Παναγία Χρυσοπηγή. Καλημέρα παιδιά, στο Σταμάτη, στον Κώστα.

0: Λοιπόν, 3-4 λεπτάκια ακόμα. Ωστόσο για το χωράρι στη Βραβρώνα, την ολοήμερη μέχρι τη Βραβρώνα, και τόσο και για το τριήμερο στη Σύφνο, σε 3-4 λεπτάκια. Μετά ο κύριος Πουρναράς θα πάρει χαρτάκι, παίρνει χαρτάκι.
1: Εγώ παίρνω χαρτάκι συνήθως και μετά, επειδή είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης, θα στέλνω ψηφιακά στον κύριο Γεωργιάδη. Τον Γιώργο Γεωργιάδη, έτσι, μην γίνει καμία παρεξήγηση και νομίζετε που τα στέλνω πουθενά σε κανένα υπουργείο. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε σήμερα γιατί είναι μέρες των δώρων και των κληρώσεων.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη. Να βλογάμε και τα γένια μας. Στην πιο ενημερωτική και διασκεδαστική πρωινή ζώνη.
1: Εντάξει, λέγονται αλήθειες, Γιώργο. Λέγονται αλήθειες.
0: Πότε φεύγεις? Για να γίνει ακόμα καλύτερη.
1: Θα το δούμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το έχουμε πάει σήμερα λίγο πιο χαλαρά στην εκπομπή, επειδή είχαμε και τις κληρώσεις με τα δώρα και τα ταξίδια που δίνουμε. Αλλά έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση. Να συνδεθούμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Σαουλίδη, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και η πρώτη ερώτηση, που είναι πάρα πάρα πολύ γρήγορη, είναι το ότι τελικά με αυτό που συμβαίνει με τα δάνεια, η μεν κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι εμείς το κάναμε. Οι δικηγόροι που μιλήσαμε εμείς μαζί τους, γιατί από δίκιο δεν ξέρουμε, μας είπαν δύο πράγματα. Πρώτον, η αποφάση του κυρίου Πάγου έχει συνέχεια, δηλαδή είναι συνεχές συνέπεια. Δεν μπορεί να μην είναι αναδρομική, άρα δεν πρέπει να είναι απόφαση της κυβέρνησης το αναδρομικό. Δεύτερον, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι για αυτούς που ήταν συνεπείς ή για αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους ή τις δόσεις. Υπάρχει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους?
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Το ζήτημα της αναδρομικότητας. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ήρθε να νομοθετήσει, δεν δημιουργεί έναν νόμο. Έτσι, ερμηνεύει έναν υφιστάμενο νόμο. Κάτι το οποίο προϋπάρχει δηλαδή. Άρα λοιπόν,

0: στήριξη στην πλάτη του και στους σκόπους μιας ζωής, τους οποίους είχε συγκεντρωμένους, θα πρέπει να επιστρέψει αυτά τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, αν πραγματικά νοιάζεται για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, για όλους αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, θα πρέπει να νομοθετήσει ούτως ώστε να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους το ίδιο.
1: Κύριε Σαουλίδη, αν το κόμμα Ελλάς ήταν στην Βουλή αυτή τη στιγμή, την χθεσινή τροπολογία θα την ψήφιζε ή όχι?
0: Κοιτάξτε, η χθεσινή τροπολογία, όπως γνωρίζετε και όπως συζητάμε εδώ και 3-4 λεπτά, δεν είναι μια πλήρης τροπολογία. Δεν καλύπτει τους πάντες. Άρα λοιπόν θα υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο θα το διερευνούσαμε. Από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι λύνεις όμως το πρόβλημα για κάποιον κόσμο ο οποίος το έχει ανάγκη, και άρα γιατί να μην το ενισχύσεις αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να δεις το τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Από την άλλη όμως δεν είναι πλήρες και αφήνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει στεγαστικό δάνειο εκτεθειμένο.
1: Μάλιστα. Παρόν δηλαδή.
0: Σε καμία απολύτως περίπτωση, αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα θέταμε μια τέτοιου είδους τροπολογία.
2: Ναι, η ερώτηση όμως είναι αν ήσασταν αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Αυτή είναι η ερώτηση του κ. Πουρνάρα.
1: Το Πασόκ, για παράδειγμα, ψήφισε ναι.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση του κ. Πουρνάρα. Αν ήσασταν αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, εσείς τι θα κάνατε? Παρόν, θα το ψηφίζατε?
0: Δεν μπορεί να δοθεί μια μονολεκτική απάντηση. Σας έδωσα κάποια δεδομένα. Πώς είναι? Από τη μία πράγματι λύνει ένα πρόβλημα για ένα μέρος, από την άλλη όμως αφήνει και ένα μεγάλο μέρος εκτεθειμένο.
1: Μάλιστα.
0: Θα υπήρχε η κοινοβουλευτική ομάδα, θα συνεδρίαζε.
1: Ωραία.
0: Και θα το αποφασίσαμε. Τώρα είναι ένα. Όπως και αν έχει όμως, σας λέω ότι δεν καλύπτει το σύνολο των Ελλήνων δανειοληπτών.
1: Μάλιστα, ωραία. Για να προλάβουμε, γιατί έχουμε και την πίεση του χρόνου, κύριε Σαουλίδη, πάμε και στα ισοκομματικά σας. Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, το Σάββατο ανακοινώνονται και τα όργανα. Πώς πάνε τα πράγματα?
2: Ναι, και σε αυτά τα πράγματα, το πώς πάνε που ρωτάει ο κύριος Πουρναράς, πότε θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα? Γιατί ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει αύριο εκλογές. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα εκεί, να το έχουμε δει και κοστολογημένο?
0: Κοιτάξτε, μια προεργασία έχει γίνει, όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει και εγώ δηλαδή και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της συμπαράταξης, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα, τα εξειδικευμένα μέτρα και προτάσεις μέσα από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι πέντε εμβληματικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, κάθε εβδομάδα εντός του καλοκαιριού θα παρουσιάζονται. Και συγκεντρωτικά ως κυβερνητικό πρόγραμμα πλέον θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, κύριε Πουρνάρα, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο κόσμος και όλοι εσείς βεβαίως οι δημοσιογράφοι θέλετε από τη μία να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο όμως είναι λίγο δύσκολο μέσα από τον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό χρόνο να παρουσιάσεις ένα αναλυτικό σχέδιο χωρίς να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Το βλέπετε αυτό κάθε μέρα σε κάθε εκπομπή, ότι κάποιος προσπαθεί να πιαστεί από μία λέξη, από μία σκέψη και να δημιουργήσει έτσι μία αστάθεια.
2: Ακριβώς, γιατί δεν έχετε γίνει σαφέστατη.
0: Κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζονται θέσεις εξειδικευμένες για επιμέρους
2: ολοκληρωμένα στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ θα υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο.
2: Ξέρετε γιατί σας ρωτάμε? Διότι αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ότι εγώ σε ένα μήνα κάνω εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Θα αποφάσισε έτσι, ήθελε, έτσι έκανε. Τα λέω γρήγορα. Και εμείς το πρόγραμμα το πάρουμε στη ΔΕΘ. Δεν έχουμε και εμείς χρόνο ως ψηφοφόροι να το δούμε τι μας βολεύει, τι δεν μας βολεύει, τι είναι ακριβώς. Οπότε θα ήταν.
0: Κύριε Γεωργιάδη,
2: ναι,
0: σας βολεύει να μην σφροκερδούν τα καρτέλ και οι ολιγάρχες?
2: Φαντάζομαι όλους.
0: Στον τομέα της ακρίβειας και στον τομέα της ενέργειας και των τροφίμων.
2: Φαντάζομαι όλους, αλλά το θέλουμε να το δούμε. Γιατί...
0: Άρα και κύριε Γεωργιάδη, να έχετε μια υγειονομική ανάγκη η οποία θα καλύπτεται on time, τη στιγμή δηλαδή που την χρειάζεστε και όχι μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες. Σας βολεύει, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Πουνάρα, να έχετε δωρεάν συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και στην Αστική και στην Αττική, ούτως ώστε και να ελαφρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός των λαϊκών οικογενειών, αλλά και από την άλλη να βελτιώνεται το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της περιοχής και επιπλέον να σας δίνεται και η καθημερινότητα και η δυνατότητα να κινήσετε την καθημερινότητά σας σε πιο μαζεμένους χρόνους

0: να εξοικονομείτε μία-μία μισή ώρα για την προσωπική σας ζωή. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που σας βολεύουν από αυτά τα οποία λέμε, σας βολεύουν εντός εισαγωγικών, έτσι.
1: Και εκτός εισαγωγικών μας βολεύουν αρκεί να γίνουν. Και εκτός εισαγωγικών μας βολεύουν αρκεί να γίνουν. Όπως και το 13ωρο μας δεν μας βολεύει. Όπως και οι συλλογικές συμβάσεις θα μας βόλευαν. Πολλά μπορεί να μας βολεύουν ή όχι, αλλά να τα δούμε. Αυτό λέμε.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα, κύριε Γεωργιάδη, θα επιλέξετε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να είστε βέβαιοι ότι θα αποκατασταθεί στη χώρα και η φορολογική. Μάλιστα. Δικαιοσύνη, αλλά και θα αμβληθούν και οι ανισότητες. Γιατί εμάς αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα DNA.
2: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Σαουλίδη, να ολοκληρώσουμε. Καθυστερήσαμε και λίγο.
1: Με μία υπόσχεση ότι επειδή είναι πολλά που δεν είπαμε, θα ξαναέρθετε εδώ στην εκπομπή μας, θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν προλάβαμε καν να ρωτήσουμε.
0: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, αρκεί να με βάλετε στην κλήρωση, έτσι.
1: Συγγνώμη, θα πάτε διακοπές.
0: Δεν προβλέπετε να πάμε διακοπές.
2: Είστε στο 40% που δεν πάνε διακοπές.
0: Έχουμε κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι απαιτούν πρόγραμμα εδώ και τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να μείνουμε.
1: Άρα λοιπόν να ένας λόγος που είστε εναντίον της κυβέρνησης προσθέτετε ένα άτομο σε αυτούς που δεν θα πάνε διακοπές. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαουλίδη.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, Τάσο, ξέρει η κυβέρνηση. Βεβαίως. Ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και ό,τι χάσουν οι κυβέρνηση και τα πάντα, τα δώσουμε εμείς τώρα για να μπορούν να δώσουν τα παιδιά κάτι πίσω, ρε παιδί μου. Μην μπουν μέσα το μαγαζί.

0: Έλα, γιατί μετά θα μου πεις δεν προλαβαίνω και θα τα πω μόνος μου, θα κάτσω εγώ στο μίχο.
1: Έχουμε τρία λεπτάκια ακόμα, έχει κλείσει η κλήρωση, μη στέλνετε τα μηνύματα.
0: Λοιπόν.
1: Την καλημέρα μας και στον Κάση. Ήταν το,
0: Παναγιώτης, Παναγιώτης.
1: Το επίθετο αυτό.
0: Λοιπόν, ξεκινάω και λέω.
1: Και στην Πέκη.
0: Ο Θάνος σε 0-20 ναι. Είναι αυτός που πάει κοράλι Βραβρώνα για καλό με 4 άτομα. Ωραία. Αν έχετε φίλους, παρέα, παιδάκια, δεν ξέρω. Κύριε Θάνο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο Θάνος σε 0-20 τελειώνει το τηλέφωνο του.
1: Και
0: για, μουσική και λίγο.
1: Για σύμφω.
0: Και με μουσική και λίγο.
1: Ο Γιάννης θα πάει στη Σύφνο σε 6:20. Θα επικοινωνήσουμε από την παραγωγή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
0: Για τα πώς, τι και γιατί.
1: Πώς, τι, γιατί.
0: Ο Θάνος και ο Γιάννης, ο Γιάννης και ο Θάνος.
1: Δεν πάνε μαζί.
0: Δεν θα πάνε μαζί.
1: Σε άλλα μέρη θα πάνε.
0: Άντρες κέρδισαν. Άντρες κλήρωσαν. Άντρες κέρδισαν. Αυτό μπορεί να το καταγγείλει.
1: Δολοπλοκίδα.
0: Μπορεί να το καταγγείλει και ο Κωνσταντοπούλου.
1: Ισχύει. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας στους τομεάρχες έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, είναι 32 άντρες, 18 γυναίκες. Κάπως έτσι πάει, νομίζω.
0: Πρέπει να το
1: νομίζω δούμε. 32-18 είναι.
0: Να το δούμε όμως ποιοι είναι στην πρώτη γραμμή και ποιοι είναι αναπληρωματικοί. Γιατί άλλο να σε έχω απ' έξω, άλλο να σε έχω στην εντεκάδα και άλλο να σε έχω απ'
1: έξω. Άλλο να είσαι κυρία Τσιριγότη που είσαι βασική.
0: Και η καλύτερη στο θέμα που είναι.
1: Ναι, και άλλο να είσαι αναπληρωτής.
0: Όσο λίγοι νομίζω ότι γνωρίζουν το τι σημαίνει μετανάστευση, όσο η κυρία Τσιριγότη.
1: Ναι, η κυρία Τσιριγότη είναι πολύ καλή. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε.
0: Και ο Πουρνάρας ήταν καλός.
1: Εντάξει, ήμουν καλός, αλλά πρόσχε, ήμουν καλός για τόσο όσο. Για μέχρι εδώ ήμουν καλός.
0: Για μέχρι εδώ.
1: Δηλαδή, με το παρακάνουμε.
0: Το ίδιο κι εγώ.
1: Αυτό. Εμείς αποχωρούμε.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι. Αύριο, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος Τραμπ Νετανιάχου. Για τη διαπραγματεύσεις, για την κατάπαυση του πυρός και του πολέμου συνεχίζονται.
0: Κάνει ντου, ο Μπίμπι σταματάνε διαπραγματεύσεις. Ό,τι πει ο Μπίμπι. Ο Ευάγγελος Μίχος μετά, οπότε μένετε εδώ. Προσέχετε, υπομονή στους δρόμους και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Πλούτο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου Μουσταφά Φάλ για τα επόμενα 2 συνένα χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο ΣΚΑΕ θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς, στις 5 η κηδεία του Τάκη Γκόνια. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσέ, Σόφιαν Άμπραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίνικος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Μία ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκονται οι Πράσινοι. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Η Βαλένθια άλλωσε ξανά το Παλάου Μπλαουγκράνα επικρατώντας με 108-84 για το 3-1 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Αγόρια, κορίτσια, αγόρο, κορίτσα και non-binary, έστω και καθυστερημένος, κατάφερα να έρθω, να είμαι εδώ, μπροστά από τα μικρόφωνα του 943. Intervente Sports μαζί με τον Πάνο Πουρναρά, για να κάνουμε τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης και να σας πω ένα πολύ μεγάλο καλημέρα. Καλημέρα για όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ. Σήμερα Πέμπτη, που είναι 25 του Ιούνιου, η 176η ημέρα του 2026.

0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά θέματα, πρωταγωνιστές, ιστορίες από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί σε όλα τα μέτωπα. Πού να ξεκινήσουμε? Μουντιάλ έχουμε μπει πλέον στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Μέχρι και το πρώτο ζευγάρι βγήκε, Νότιος Αφρική Καναδάς θα είναι. Ναι, η Νότιος Αφρική κατάφερε να κερδίσει και να προκριθεί και θα αντιμετωπίζει τον Καναδά. Ο Βινίσιου ζήλεψε τους υπόλοιπους στάρ αυτού του Μουντιάλ που πετυχαίνουν από δύο γκολ. Μόνο Μέση έχει πετύχει χατρίκ, θυμίζω, μέχρι τώρα. Έβαλε και αυτός χθες δύο. Σήμερα συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική. Έχει αγώνες από, από το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι. Λοιπόν, σε τέσσερις διαφορετικούς ομίλους. Χαμός στο μπάσκετ με τα μεταγραφικά. Ο Φαλ έγινε Σλούκας. Το λέμε αυτό, μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, σήμερα τώρα το πρωί όλες οι ιστοσελίδες ασχολούνται γιατί ο Μπράντοβιτς ήθελε το Φαλ, ο οποίος για συμβόλαιο 35 χρονών δεν είναι ο Φαλ, 2-16 2-15 εκεί. Καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Προέρχεται από αποχή ενός χρόνου. Ναι, ο υγιής Φαλ. Ο υγιής Φαλ. Λοιπόν, ρώτησα τον ειδικό, τον κύριο Πουρναρά. Κίντερ έκπληξη. Λόγω αυτό λες, λόγω ηλικίας, λόγω ότι προέρχεται από τραυματισμό, λόγω ότι...
1: Ένα χρόνο εκτός, ναι. 35
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Κάταξε όμως και ο Μπράντοβιτς για να τον θέλει. Το walk-up τον θέλει η Χάποελ. Ναι. Ο Φαλ μπορεί να γίνει Ελληνάς. Ναι, επειδή είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ο Μακίσικ αποχωρεί και αυτός, μάλλον πάει ΠΑΟΚ. Ο Λαρετζάκης αποχωρεί, δεν πάει στην ΑΕΚ, θα πάει στον Άρη μαζί με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε και τον Μπιρτς. Εντάξει. Χθες. Η Φενέρμπαξε παίρνει δύο παίχτες, το Λάρκιν και ένα Σίλτς. Σίλτς, πώς τον λένε αυτόν, δεν τον ξέρω. Ο Μοντέρο έστεψε πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της, την Βαλένθια κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Έγινε το 3-1, τον αποθέωσε όλος ο κόσμος. Οι οπαδοί της Βαλένθια τραγουδούσαν το κλασικό «Μήνε, μήνε». Δεν βλέπω να μένει, ο Ολυμπιακός άρθει. Λοιπόν, έτσι δεν λένε. Αυτό. Αυτό. Πες το ρε Πουρναρά, πες το ρε αγόρι μου, πιο δυνατά, μίλα λίγο πιο δυνατά. Για το συμβόλαιο του Φαλ, για τον πρώτο χρόνο θα πάρει 1,6, ενώ για το δεύτερο κλειστό χρόνο θα πάρει 1,8, έτσι. Και αν καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν για τον τρίτο χρόνο, θα πάει στα 2 εκατομμύρια.

Πάντως οι ειδικοί του χώρου του μπάσκετ λένε ότι αυτή δεν θα είναι και η πρώτη και τελευταία μετακίνηση μεταξύ παιχτών, μεταξύ των αιωνίων. Δηλαδή να φύγει ένας παίκτης από τον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό ή το αντίστροφο. Μην χαμογελάς πονηρά. Ισπανικό χαμόγελο έκανες τώρα. Κουρνάρα.

Αφού κατάφεραν και συμφώνησαν Ντι Μάρτζιο και Ρωμάνο, Ρωμάνο και Ντι Μάρτζιο, οι δύο κορυφαίοι των μεταγραφών δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο, ότι ο Ντεφράι είναι ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οκ, okay, τότε. Και συμφωνούν και στο ποσό αυτό που έχουμε πει και εδώ, 3 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Δεν μας λένε όμως για το μεγάλο υψηλό signing bonus που έχει προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Ντεφράι, και είναι 600 χιλιάρια, δηλαδή πέρα από τα 6 εκατομμύρια για 2 χρόνια, 3 τη χρονιά, θα πάρει και bonus υπογραφής γιατί είναι ελεύθερος, 600 χιλιάρια. Ουσιαστικά 300 χιλιάρια τη σεζόν, τη χρονιά, δεν είναι και λίγα.

Ολυμπιακός είναι όλο και πιο κοντά στο Ντουάρντε, τον Πορτογάλο στόπερ με θητεία χρόνων στην Λα Λίγκα, αλλά δεν καίει τον Σμάιλοβιτς. Λοιπόν, ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό project, ο 22χρονος, δύσκολη μεταγραφή. Δεν είναι γιατί μόνο τον θέλει η Celtic, οι Rangers, η Hull και άλλη μια ομάδα της Αγγλίας. Γενικότερα τον κοιτάνε πολύ. Η δική μου ενημέρωση είναι πως υπήρχε και στη λίστα με παίχτες από τη Σκανδιναβία που είχε δώσει ο Νίστρουπ στον Κοτσόλη. Άντε μάνα, ξανά μάνα για καντσελιέρι της Λάτσιο, ποτέ λέω εγώ, ποτέ,

Στην ΑΕΚ κλασικά έχω κουραστεί, συνεχίζεται η κασέτα. Στο κάδρο Μπαρίνοφ, πάρα πολύ δύσκολο όμως να έρθει λόγω Ρωσίας. Άλλος είναι ο βασικός στόχος για τα χαφ. Τρεις μέρες το ίδιο και το ίδιο. Δεν έχετε βαρεθεί ρε παιδιά. Ψάξτε να δείτε εκεί πέρα. Άσε τι λέει η ΑΕΚ. Ψάξτε να δείτε αν ποιοι είναι οι τρόποι. Ένας φίλος θες, ο Κώστας Σουχατζής, λίγο έψαξε, μου είπε τους τρόπους που μπορεί να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο εμπόδιο. Εμπόδιο, ναι. Ένας τρόπος είναι να βρεθεί σε άλλη χώρα που δεν έχει πρόβλημα με τη Ρωσία, μεσοεγγύτρια τράπεζα.

Χθες είχαμε την απόφαση σοκ για πολλούς, όχι για μας, του Κωνσταντέλια να αποσυρθεί από τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, της Εθνικής Ελλάδας. Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Okay. Γιατί θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, να βοηθήσει τη γυναίκα του. Είναι έγκυος και περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Τέλη Αυγούστου έχουν και ένα παιδάκι ενός χρόνου να του ζήσει, ένα αγοράκι. Λοιπόν, δεν μπορεί, θέλει περισσότερο χρόνο και θέλει να είναι κοντά, να σταθεί στην οικογένειά του. Αυτό είπε ο Κωνσταντέλιας, οπότε δεν μπορούσε να είναι στην Εθνική. Ο ατζέντης του βγήκε και η Κωνσταντελιολόγη. Το είπα σωστά, Κωνσταντελεολόγη. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν είναι απόφαση μόνιμη, είναι προσωρινή. Προσωρινή απόσυρση, δηλαδή δεν καταλάβα. Ο Κωνσταντέλιας όποτε θέλει θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική και όποτε δεν θέλει δεν θα είναι διαθέσιμος. Γιατί αύριο μπορεί να πει ότι πρέπει να πάει σε ένα μοναστήρι, λέω εγώ. Οι Ιαχωβάδες έχουν μοναστήρια. Οι μάρτυρες του Ιαχωβά έχουν μοναστήρια, ξέρεις. Μπορεί, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί για να λείψει, για να θέλει να πάλι να λείψει για κανένα μήνα. Αν και ξεκαθαρίστηκε από όλους, καταρρίφθηκε διαβάζοντας τα δημοσιεύματα, τις ιστοσελίδες, τα ρεπορτάζ, ότι ούτε ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει πει, δεν υπήρξε κάποια διαφωνία, κάποια παρεξήγηση ότι δεν γουστάρει το Γιωβάνοβιτς, ούτε θρησκευτικοί λόγοι, δηλαδή τα θρησκευτικά του, οι θρησκευτικές του πεπιθήσεις, γιατί είναι αποτελεί κοινό μυστικό πως οικογενειακά είναι μάρτυρες του Ιαχωβά ο Κωνσταντέλιας και η οικογένειά του. Δεν είναι αυτοί οι λόγοι και είναι καθαρά προσωπικοί λόγοι και οικογενειακοί λόγοι. Αυτό λίγο πολύ ήταν γνωστό εδώ και 2 μήνες, από τον Απρίλιο σερνόταν. Έχει κάνει συζητήσεις με τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ομάδα, στους οποίους γενικότερα ο Κωνσταντέλιας είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έχει μια διαφορετική οπτική απέναντι στο ποδόσφαιρο. Έλεγε, όπως μου έχει μεταφερθεί από άλλους διεθνείς, ότι γιατί θα πρέπει να αποσύρονται τόσο πολύ, τόσες μέρες πριν στα ξενοδοχεία, γιατί δεν μπορούν να πάνε κατευθείαν στο γήπεδο, ότι όλη αυτή η πίεση τον χάνει την απόλαυση για το ποδόσφαιρο από όλη αυτή την πίεση που μπαίνει. Λοιπόν, ότι θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Γενικότερα υπήρχε ο φόβος όχι μόνο της απόσυρσης από την Εθνική Ομάδα, αλλά για ένα διάστημα να αποσυρώταν και από το ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πάθαινε ο ΠΑΟΚ, οι ατζέντιδες του που δουλεύουν εδώ και 2 χρόνια τη μεταγραφή του στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται με τον Κωνσταντέλια, με τα μυαλά που έχει ο Κωνσταντέλιας, με το πώς αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ο Κωνσταντέλιας. Είναι ουτοπία να πιστεύει κάποιος ότι κάποια σοβαρή ομάδα θα δώσει 20-25-30 εκατομμύρια για να τον πάρει στη Γερμανία ή στην Αγγλία, ειδικά και μετά την τελευταία εξέλιξη. Εντάξει. Λοιπόν, βεβαίως διευκρίνησε ο Κωνσταντέλιας στο ποστάρισμά του ότι είναι αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του, στους στόχους του ως ποδοσφαιριστής, ως επαγγελματίας για την ομάδα του. Περισσότερο καθησυχαστικό αυτό ήταν για τον ΠΑΟΚ και τους ατζέντιδες του, θεωρώ εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ο Κωνσταντέλιας εδώ και 2-3 μήνες σερνόταν αυτό το θέμα, προσπάθησαν να το μεταπίσουν, προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο. Τελικά επέμεινε στην απόφασή του για απόσυρση από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Λένε ότι θα είναι προσωρινή, δεν θα είναι για τα μάτια του Nations League. Okay. Μετά μπορεί να έχει αλλάξει προπονητής. Δικό μου αυτό. Έτσι. Αν και δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς ο λόγος, μπορεί να μην τρελαίνεται για τον Γιωβάνοβιτς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς ο λόγος για αυτή την απόσυρση, την προσωρινή του Κωνσταντέλια. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάντως μπορεί για τον πολύ κόσμο να αποτέλεσε σοκ. Για όσους ήταν στην Εθνική Ομάδα, στην ΕΠΟ, στον ΠΑΟΚ, δεν είναι κανένα σοκ. Απλά κέρδισαν περισσότερο χρόνο. Θα μπορούσε νωρίτερα να είχε συμβεί αυτό που μάθαμε χθες. Βεβαίως στον κόσμο υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα, όπως το χάος που γίνεται στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό, σκηνές αποκάλυψης από ό,τι βλέπω, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς που να ράει. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων, επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Θολό παραμένει το κίνητρο της επίθεσης. Ανακοινώνονται μετά τη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελληνίων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψηφοί θα μπορούν να ζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο τους με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρίου Πάγου, τόνισε σε συνέντευξή του στο Earth News ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026. Συγκεκριμένα προσωρινής και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινος συναγερμός σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έμειναν κλειστά. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας αλλά και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάου δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Στον καιρό, άστατος ο καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα, κυρίως μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Intervention Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος, το πρώτο ημίχρονο. Εδώ στον 943 Intervention Sports, οι ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Λοιπόν, διαβάζω ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, ο δικός μας, του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ κατά την άφιξη της αποστολής της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικάνοι αξιωματούχοι προκάλεσαν καθυστερήσεις τόσο στον επιθετικό του Ιράν και του Ολυμπιακού, όσο και στο βοηθό προπονητή Σαΐντ Αλχόαη, δημιουργώντας προβλήματα στην αύξηση της αποστολής της Ιρανικής ομάδας στο Σιάτλ. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφού του είχαν χαλαρώσει οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για την αποστολή του Ιράν. Σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες των Αμερικανικών αρχών, η αποστολή του Ιράν, η οποία έχει εγκαταστήσει προπονητική βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού, όφιλε να ταξιδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λίγες ώρες πριν από τους αγώνες και να αποχωρεί αμέσως μετά. Ο τεχνικός του Ιράν, ο Γκαλενόε, είχε χαρακτηρίσει τα μέτρα αυτά άδικα, υπογραμμίζοντας πως τα συνεχόμενα ταξίδια επιβεωρύνουν σημαντικά τους ποδοσφαιριστές. Τελικά επέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές στην αποστολή να φτάσει στο Σιάτλ δύο μέρες πριν από τον αγώνα με την Αίγυπτο. Έδειξαν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους, αλλά δεν έλειψε και αυτό το περιστατικό.

Λοιπόν, διαβάζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη κάνει την πρώτη λίστα για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μαζεύεται 29 Ιουνίου, αναχωρεί για την Ολλανδία 3 Ιούλη, δηλαδή Παρασκευή. Τετάρτη έχουμε 1η Ιούλη, 3 Ιούλη είναι Παρασκευή, ναι. Διακοπές τελειώνουν για τους ερυθρόλευκους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει τις αποφάσεις του για την πρώτη 20διάδα και οι περισσότεροι παίκτες έχουν πάρει και τις σχετικές οδηγίες. Ο Γιάρεμτσουκ είναι κανονικά στο πλάνο προετοιμασίας του Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, ο Ουκρανός έχει πάρει άδεια, όπως όλοι οι διεθνείς, και θα ενσωματωθεί απευθείας στην Ολλανδία με την αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν μέχρι τότε βρεθεί κάποια ομάδα να τον αγοράσει. Από τους ποδοσφαιριστές που είχαν πάει δανεικοί πέρυσι, είτε στην αρχή είτε στη διάρκεια της σεζόν, μόνο ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι στη λίστα αυτή του Μεντιλίμπαρ. Και ο Μασούρας, αλλά αυτός ο Γιώργος έχει ζητήσει άδεια ως τις 5 Ιουλίου λόγω ενός προσωπικού θέματος. Ο Βέζο είναι ακόμα, ο Βέζο είναι ακόμα στον Ολυμπιακό. Μπετανκόρ, Βέζο, Καμπελά δεν είναι στο πλάνο με τη Λίμπαρ και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Ολλανδία. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δανεικούς, ο Μάντσα, η μεταγραφή των 4 εκατομμυρίων, ο Βραζιλιάνος, 3,5-4 εκατομμύρια πέρυσι το καλοκαίρι, θα συνεχίσει στη Ριάβε. Ο Νίκος Αθανασίου θα συνεχίσει στον Όφι. Έτσι. Παπακανέλος, Μπακούλας, Λιατσικούρας δεν αναμένεται να ταξιδέψουν. Ο μόνος που έχει πιθανότητες από τους τρεις να ταξιδέψει, να πάει στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Μεντιλίμπαρ είναι ο Φωάνης ο Μπακούλας, λέω εγώ. Πολλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή έχει ο στόπερ ο Ισίδωρος Κουτσούδης, αν δεν έχει κλείσει ο τέταρτος στόπερ, έτσι ώστε να συμπληρώσει τετράδα μαζί με τους Ρέτσο, Πιρόλα και Κάρμο. Ακόμα βεβαίως και αν αποκτηθεί ο τέταρτος, ο Ντουάρτη ή ο Ισμαϊλόβιτς, μπορεί να πάει και ο Κουτσίδης, συγγνώμη. Τερματοφύλακας είναι ο Στουρνάρας στη θέση του Μπότη που συνεχίζει την καριέρα του στην Πολωνία και μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πόβοβιτς ή πάει σε κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό, στην Ολλανδία θα πάει ο τρίτος, ο πιτσερικάς, ο Γιώργος ο Κουράκλης. Όπως αν δεν έχουν κλείσει οι δεξιμπακ, μπορεί να δούμε και τον πιτσιρικά, τον 17χρονο, τον Γιώργο Σιόζο. Το νεότερο παίκτη που έχει χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός στο Youth Link. Και ήταν βασικός μπακ της, παρότι 17χρονος, πέρυσι της K19 του Ολυμπιακού. Κανονικά και ο Νασιμέντο, παρότι λέγανε ότι θα φύγει. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο, σίγουρα κάποιοι θα φύγουν.

Να δω τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: απαράδεκτη συμπεριφορά του Κωνσταντέλια προς την εθνική ομάδα, τη σημαία το εθνόσημο, από έναν μικρό άνθρωπο που προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και να μας κοροϊδέψει. Ας έπαιρνε μια γυναίκα στο σπίτι του να βοηθάει τη γυναίκα του, τόσα λεφτά παίρνει. Ποτέ πια στην εθνική ο Κωνσταντέλιας. Είχε η άποψη του φίλου του IG, ο Γκρέκ. Ο Λακιώτης από την Κύπρο λέει: καλημέρα φίλε μου, εκεί στη συμπρωτεύουσα, άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Το συμπρωτεύουσα βρήκαν θέμα να γίνουν μπάχαλο με το θέμα Κωνσταντέλια. Τα σενάρια που κυκλοφορούν είναι τρία: πως σταματάει από την εθνική για θρησκευτικούς λόγους, δεύτερον γιατί θέλει να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά του, τρίτον γιατί ο Γιωβάνοβιτς τον έχει αδικήσει και περιμένουν στα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική στη Θεσσαλονίκη να τον κράξουν. Μότο αύριο. Μάλιστα, πάλι. Ο Σάββας λέει: είχα πληροφορίες από την Τζάτσα των Ατζέντιδων για τον Κωνσταντέλια, το ήξερα από τον Απρίλιο. Και μου λέει: κύριε Μίχο, εδώ, Βαγγέλη, συγγνώμη.

μειώνει τις τιμές. Για παράδειγμα, ενημερώθηκα πολύ εσχάτως και από άνθρωπο που το ξέρει 100%, δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ότι ο Μπακασέτας, και στο λέω αυτό το πράγμα γιατί είναι έτσι ακριβώς, 2,2 είναι η τελευταία του σεζόν. 2,2 εκατομμύρια καθαρές αποδοχές, έτσι. Δεν είναι με την εφορία. 2,2. Κανείς δεν το ήξερα. Ακόμα και εγώ έλεγα 1,8. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός για καλά κάνει. Χαμηλώνει τα ποσά. Στην Ίντερ έπαιρνε 3 εκατομμύρια, κοντά στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή πιστεύεις θα έρθει με τα μισά στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος? Ο Καλάμπρια ήρθε με 2 εκατομμύρια, 2.200. Αρχηγός της Μίλαν. Okay, αρχηγός της Μίλαν, αλλά και ο Ντεφράι τόσα χρόνια στην Ίντερ, βασικός, πρωταθλητηματικός, πριν στη Λάτσιο κτλ. Οι καθαρές αποδοχές του είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια του Ντεφράι. Μαζί με τον πόνους υπογραφής που θα εισπράξει, θα πάει στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά. Δεν είναι 3 καθαρά που έλεγα, 6 δηλαδή για 2 χρόνια συν το πόνους υπογραφής. Είναι ενσωματωμένο και τον πόνους υπογραφής. Αυτό για μένα. Ο Γιάννης λέει: η καινούργια καριέρα του Κωνσταντέλια είναι να είναι με 3 άτομα στον δρόμο, να έχει την καινή διαθήκη και να λέει. Εντάξει. Δεν είδες στο βραζιλιάνικο ύμνο. Ποιον γράφεις? Που σέβεται τις αξίες και τις αρχές και δεν τους δίνεται δυνατότητα και τα παρατάνε από την εθνική για το εθνόσημο. Είναι μπερδεμένο το μήνυμά σου, δεν καταλαβαίνω. Ευάγγελε, καλημέρα. Οι αγαπητοί συνακροατές δεν αφήνουν τις αηδίες θρησκευτικών πεπιθήσεων του Ντέλια. Το παιδί έχει πάνω από 50 συμμετοχές σε όλα τα κλιμάκια. Προσωπικά, πάντως, αν ήμουν τέτοιος παιχταράς και είχα αυτή την αντιμετώπιση από κάποιον τη χάρπαστο, θα τους διαόλω. Στέλνα μια και καλή ντροπή που δεν τον έχουν κάνει να νιώσει ότι η ομάδα αρχίζει από αυτόν. Τι λες τώρα, Γιώργο? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ένας παίχτης οποιοδήποτε, άσχετα αν εγώ δεν τον θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Γιωβάνοβιτς, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω με αυτή την εθνική, όπως δεν μπορούσε και στον Παναθηναϊκό να τον οδηγεί στον τίτλο. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή τώρα ο Κωνσταντέλιας, για να το πάρουμε διαφορετικά. Ναι, ο Κωνσταντέλιας κάνει ορισμένες φορές παπάδες. Το ΠΑΟΚ στις δύσκολες στιγμές που έπρεπε να βρει τον ηγέτη του, τον άνθρωπο που θα τον στήριζε όταν λείπανε και οι άλλοι. Πού τον βοήθησε ο Κωνσταντέλιας? Μη μένει σε στιγμές. Πού έβγαλε προσωπικότητα? Πού έβγαλε τον άνθρωπο που θα. Μάλλον τον παίχτη, τον ποδοσφαιριστή που θα πάρει πάνω του τον ΠΑΟΚ? Θα κάνει τη διαφορά. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας στα 23 του, λες εσύ ότι καλά κάνει και πιέζει με αυτόν τον τρόπο και τιμωρεί την εθνική λόγω του Γιωβάνοβιτς? Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, περί Κωνσταντέλια. Είναι δικαίωμα του καθενός, αν θέλει ή όχι, να παίξει στην εθνική, αλλά είναι ταυτόχρονα αστεία δικαιολογία περί δύο παιδιών και βοήθεια, ειδικά από αθλητή που αμείβεται με εκατομμύρια. Επίσης, είναι αστείο να παίχει από την εθνική, γιατί πρακτικά, αν εξαιρέσει τα καλοκαίρια που θα μπορούσε να έχει υποχρεώσεις μέσα στη σεζόν, δεν έχει διάφορα, αφού πάλι κάνει προπονήσεις με την ομάδα μου. Άποψή μου είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από τον ΠΑΟΚ, όχι γιατί δεν θέλει να πάει σε άλλη ομάδα, αλλά λόγω της θρησκείας του και δεν θέλει να φύγει ποτέ και από την Θεσσαλονίκη. Για Φόρκερ Μόζο, ότι υπάρχει τίποτα, Βαγγέλη? Όχι. Όχι. Απλά εγώ πιστεύω ότι για τον Φαν Ντρόγκελεν, επειδή η ενημέρωση που είχα χθες είναι ότι τα 5 εκατομμύρια που ακούγονται είναι η επιθυμία της Samsung Sport, γιατί γράφεται, λέγεται, ακούγεται ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού στην Samsung Sport, η τελευταία, η τελική προσφορά ήταν 4 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους. Εμένα δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Η δική μου ενημέρωση ήταν ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού στη Σάμπσπορ ήταν 2,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύρια μπόνους. 3,5 εκατομμύρια, όχι 5. Τώρα αν ανεβεί δεν το ξέρω. Ούτε όμως το έχει παγώσει. Συγγνώμη, δεν το έχει κάψει ο Παναθηναϊκός, ούτε έχει αποσυρθεί. Το έχει παγώσει. Μπορεί να είναι μια τακτική αναδίπλωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση στο τέλος οι Τούρκοι να υποχωρήσουν και η δουλειά να κλείσει εκεί στα 3,5 εκατομμύρια συν μπόνους. Γίνονται αυτά. Σίγουρα όμως ο Παναθηναϊκός εδώ και μέρες εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού στόπερ. Αν είναι ο Ερμόζο, αν είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Πάντως ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε και με έναν Αργεντίνο, 23χρονο, πολύ καλό project, πολύ καλό ποδοσφαιριστή, που ανήκει σε ιταλική ομάδα στη Φιωρεντίνα. Πέρυσι έπαιξε στην Ισπανία, δανεικό στη Λεβάντε, το Μορένο. Ο Παναθηναϊκός που μπορεί,
ανάλογα την περίπτωση, να δώσει μέχρι και 5 εκατομμύρια για το στόπερ του, αλλά δεν τα δίνει για τον Φαν Ντρόγκελεν. Και καλά κάνει και δεν τα δίνει. Τον έχει κοστολογήσει μέχρι κάποιο ποσό. Αλλά θα μπορούσε να δώσει μέχρι 5 ανάλογα. Δηλαδή

τον Ερμόσο μπορεί να δώσει. Για το Μορένο έδινε. Αλλά η Φιωρεντίνα ζητούσε 10. Λοιπόν, αυτά. Το Σάββατο η ανακοίνωση του Μοντέρο. Ο Φάλ επέλεξε τα λεφτά, καλά έκανε, αλλά δεν έχει ήθος. Ο Φάλ είναι 34 ετών και 5 μηνών. 34 στα 35. Παιδιά, διαμαντή μου, γιατί δεν έχει ήθος? Επειδή τον άφησε ελεύθερο ο Ολυμπιακός και αποφάσισε να πάει στον αντίπαλο? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, εσύ αν ήσουν στη θέση του Φάλ, θα σκεφτόσουν ότι είσαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια σου, που δεν είναι ο Φάλ. Επαγγελματίας είναι να μην πας σε μια ομάδα που σου δίνει 1,6 φέτος, 1,8 του χρόνου και προοπτική στα 38 σου, αν παίζεις και είσαι γερός, να παίρνεις 2 εκατομμύρια. Όταν σε θέλει ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Μπράντοβιτς, προσωπική επιλογή, όταν ξέρεις ότι μετά από μια σεζόν που έμεινες εκτός λόγω τραυματισμού, στα 34 προς τα 35 σου γίνεται τέτοια προσφορά σε μια από τις κορυφαίες ομάδες Ευρωλίγα και θα πεις όχι? Γιατί δεν έχει ήθος?

Α, για τον Ανσελότη μου λέει ο Γιάννης, που λέει έστω και Ιταλός Ευάγγελε τραγουδούσε το βραζιλιάνικο ύμνο, σέβεται τον εαυτό του και σέβεται και τα ιδανικά. Πολύ σωστός, πολύ σωστός. Ευαγγέλη, καλημέρα. Πες κάτι για τον Παναθηναϊκό και για τον Γιαννούλη. Τώρα μπήκα και δεν σε άκουσα. Όχι, απλά απάντησα στον φίλο που μου λέει, που μου από τη Γερμανία, ότι ακούγεται ότι μπαίνει ο Αλαφούζος και θα κάνει μεγαλύτερη προσφορά στην Augsburg από τα 4.750 που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει όμως να πείσει και τον Γιαννούλη, έτσι. Ακούγεται πολύ, σαν rumors όμως, όχι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι θα κάνει μπάσιμο ο Παναθηναϊκός για τον Γιαννούλη, όσο δεν προχωράει του αριστερού μπακ και δεν υπάρχει κάποιο καινούριο όνομα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει κάτι καλύτερο από τον Ζαγαρίτη ή τον Βίχο ή τον Κρίστιανσεν κτλ. Ο Παναθηναϊκός στα αριστερά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε σήμερα στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Μάλλον και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάνε να γίνει ανατροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, ο Σακίλ Μακίσικ θα συνεχίσει την καριέρα του όχι στο ΠΑΟΚ, αλλά στην Τουρκ Τέλεκομ. Κύριε Πουρναρά, βιαστήκατε να το στείλετε στο ΠΑΟΚ. Κροκόδιλος ή δεινόσαυρος ο Φαλ? Ναι. Άλλοι τον λένε κροκόδιλο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ελάχιστα σας πει για Μουντιάλ. Εγώ είπα ελάχιστα σήμερα. Δεν παρακολουθώ κιόλας, μην νομίζετε. Οπότε γι' αυτό τι να πω. Ο Αλέξανδρος πιστεύει ότι στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τέλη Αυγούστου θα έχουμε εκπλήξεις ωραίες στον ποδοσφαιρικό. Τις περιμένουμε μέχρι τότε. Και τώρα πάει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Γιατί όχι? Γιατί πρέπει να περιμένεις στο τέλος? Δηλαδή, ποιες θα είναι εκπλήξεις? Να έρθει ο Ικάρντι, για παράδειγμα. Μπορεί ο Ράστρουπ, αν τον πάρει το Ράστρουπ, να είναι καλύτερο στον Ικάρντι. Να προσφέρει, όχι καλύτερο, να προσφέρει περισσότερα. Λέω έτσι, τυχαία ονόματα. Δηλαδή, κάποιο που δεν έχει τέτοιο όνομα με κάποιον που είναι στο τέλος της καριέρας του κτλ. Λοιπόν, Γιώργος Χελάκης ακολουθεί. Πουρναράς παρένθεση, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εμείς, Θεού θέλοντος, είπαντος επιτρέποντος, αύριο πάλι.

0: back. 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Ταβέρνα Θανάσης. Στη Μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στην τελική ευθεία για τις περιπτώσεις των Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η επιλογή του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟ, Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με την Multimedios Deportes. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννη. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο εξτρέμ της Καραντσέζε, Νταβίτ Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Για τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αιτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Φόργουρτ Σάβων Σίλτς βρίσκεται η Φενέρ Μπαχτσέ, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων και 31 από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
0: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με το Θείο Γιώργο Κελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ στο 943 Intervention Sports. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μείνετε συντονισμένοι. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαζί του η Αντριάννα Πούλιου.

Ο Μουσταφά Φάλι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με συμβόλαιο 3 χρόνια, 2+1 δηλαδή. Και λεφτά όχι καταφρόνητα, έτσι εδώ μιλάμε για 1.600.000 ευρώ το χρόνο. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκός? Τον πήρε για τρίτο ψηλό, διότι πρόκειται να αποκτήσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ελληνικό διαβατήριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι 34 ετών ο Μουσταφά Φάλ. Ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Πολύ προβλήματα στα γόνατα, στα πόδια. Εφόσον όμως είναι καλά και συνέλθει, ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα θηρίο κάτω από το καλάθι. Ένα θηρίο που έχει τη δυνατότητα να παίζει και ως δεύτερος playmaker, μοιράζοντας την μπάλα. Κάτι που είναι το σήμα κατά τεθέν του Φαλ. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός έχει το Λεσόρ και θα επιδιώξει να πάρει και ένα ψηλό μπροστά και από το Λεσόρ. Ο Βαλαντσιούλας, που ήταν στόχος του Παναθηναϊκού τον περασμένο χειμώνα, κατέληξε στην Ζαλγκίρις. Δεν ήταν μέσα στις επιλογές του Μπράντοβιτς. Προφανώς θα πάρει ένα ψηλό με άλλα χαρακτηριστικά, όχι πύργο δηλαδή όπως το λέγαμε παλιά. Κάποιον πιο ευέλικτο παίκτη στο 5, μπροστά και από τον Λεσόρ. Αυτή είναι η στόχευση. Ένας Παναθηναϊκός που είναι αποφασισμένος να ρίξει 50 με 60 εκατομμύρια, να τεινάξει δηλαδή την μπάγκα στον αέρα, να αυξήσει το μπάτζετ κατά 15 με 20 εκατομμύρια για να πρωταγωνιστήσει. Ο Άρης πήρε τον Μπίρτς, τον φόρ της Φένερμπαχτσέ, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Δυνάμωσε, δεν υπάρχει εμβολία κάτω από την ρακέτα. Έχει κλείσει και τον Χαραλαμπόπουλο. Αν πάρει και τον Τολιόπουλο, βάζει και ελληνικό αίμα στο ρόστερ του και ασφαλώς αυξάνει τη δυναμική του, την αγωνιστική δυναμική του. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει τον Μακίσικ, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες στιγμές ότι μπορεί να πάει και Τουρκία. Ο Ολυμπιακός, τον αφήσαμε τελευταίο στην συζήτηση, έχει δέσει το γαϊδαρό του στη θέση 1 με παίκτες όπως ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο, που πρωταγωνίστησε στις μεγάλες νίκες στην Βαλένθια, στην Ισπανική Λίγκα. Και πρέπει να δει τώρα πώς θα χειριστεί ένα θέμα που πρόκυψε με βάση τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ, που λέει ότι εγώ θέλω να παίζω εκεί που με αγαπάνε, εκεί που με σέβονται και με υπολογίζουν. Εγώ δεν νομίζω ότι το θέμα που θέτει με αυτή τη δήλωση ο ελληνοποιημένος Αμερικανός δεν είναι το οικονομικό, είναι ο χρόνος συμμετοχής. Διότι αν έρθει ο Μακιντάιρ και έρθει και ο Μοντέρο, δεν ξέρω αν αυτά τα 20 πλάς και πολύ πλάς λεπτά που είχε πάντα χρόνο συμμετοχής ο Γουόκαπ, αν θα ισχύουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αλλά αυτά είναι προβλήματα που ήταν αναμενόμενο να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που συνεχίζει την ενίσχυσή του και από τη στιγμή που δικαιολογημένα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας δημιουργεί υπεραξίες. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από τον θάνατο του Τάκη Γκόνια, ενός ιδιοφυούς ποδοσφαιριστή, ενός δεκαριού παλαιάς κοπής και ενός ενδιαφέροντος αθλητή και ανθρώπου. Ο Τάκης Γκόνιας, που προσβλήθηκε από καρκίνο στον εγκέφαλο, πάλεψε με την νόσο αυτή 3 χρόνια, δεν μπόρεσε να βγει νικητής. Θα τον θυμόμαστε έτσι για τις φοβερές μπαλιές του, τις επινοήσεις του μέσα στο γήπεδο, το πάθος του και όταν έπαιζε και όταν ήταν προπονητής. Μια ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε νωρίς στα 54 του χρόνια. Ένας άνθρωπος που έζησε με ταχύτητα, όπως οδηγούσε με ταχύτητα, μπορεί να έζησε και 2 ζωές με βάση αυτή την μανία του να γνωρίζει πράγματα, να κάνει πράγματα, να είναι ελαφρύ το χώμα. Γεια σου Τάκη, παιχταρά.

Στους 32 λοιπόν Μεξικό και Νότια Αφρική, πέρασαν και οι δύο, πέρασε και η Βραζιλία, πήρε μαζί της και τον Καναδά, πέρασε και ο Καναδάς, πέρασε και το Μαρόκο. Πάμε στη φάση των 32, σε λίγο θα έχουμε και τα ζευγάρια. Ο Βινίσιους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Βραζιλιάνων επί των Σκοτσέζων, που δεν μπόρεσαν να ανασάνουν από το pressing, παρακαλώ, των Βραζιλιάνων. Και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για ένα στοιχείο καινούργιο που έχει βάλει ο Ανσελότη, ο Κάρλο Ανσελότη, στο παιχνίδι τους. Το λέω αυτό, τι Βραζιλιάνοι, τι είναι οι Βραζιλιάνοι. Είναι οι εραστές του Τζόκο Μπονίτο, του ωραίου παιχνιδιού. Αυτό που παίζουν τώρα δεν είναι ακριβώς βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Είναι μάλλον ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με πίεση, κλέψιμο μπάλας, γρήγορες επιθέσεις. Κάπως έτσι την έστειλαν τη Σκωτία. Αδιάβαστη της έβαλαν 3 γκολ. Η Σκωτία δεν είχε παρά μια-δύο μικρο ευκαιρίες με τον Τόμι Νέι. Ήταν μια άνετη επικράτηση της Βραζιλίας, χωρίς να εντυπωσιάσει. Χωρίς να εντυπωσιάσει. Αλλά έχω την υποψία ότι αυτή η Βραζιλία και να θέλει να εντυπωσιάσει δεν μπορεί. Αν όμως έχει γίνει μια πρακτική ομάδα, όπως την είδαμε απέναντι στους Σκοτσέζους, τότε ναι, έχει τύχει να πάει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Απογοητευτική σε αυτό το Μουντιάλ ήταν η Τσεχία. Πάρπαξε 3 γκολ από το Μεξικό που έκανε τα 3-3. Τσεχία ήταν να την βλέπεις και να την, άντε να μην πω τώρα, τέτοιο χάλι στο τσέχικο ποδόσφαιρο προσωπικώς δεν το περίμενα. Πέρασαν και οι Ελβετοί, που πρέπει να το ομολογήσουμε ήταν καλύτεροι από τους Καναδούς. Βεβαίως και αυτοί χωρίς να εντυπωσιάζουν, οι Καναδοί το πάλεψαν. Είναι μια ομάδα με ταχύτητα, με aggressive ποδόσφαιρο, με περιορισμένες τεχνικές αρετές. Πέρασαν όμως και το δικαιούτο, όπως το δικαιούτο και το Μαρόκο, που μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στη σφριγγυλή Αϊτή. Της έβαλε όμως 4 γκολ. Έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και παραγωγική ομάδα. Έτσι έπαιξε και ο Ελκαμπή, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Έγινε αλλαγή εκεί γύρω στο 65-70. Το Μαρόκο ήταν πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να εμφάνισε κάποια αμυντικά κενά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έδειξε όμως ότι είναι μια ομάδα που παίζει καλό επιθετικό ποδόσφαιρο και σκοράρει συνεχώς.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: κύριε Γιώργο, καλημέρα. Ακούω και διαβάζω ότι έχουμε τους καλύτερους προπονητές στο μπάσκετ και για το σάκο τα κουβέντα, ενώ ο Τρινκέρι και ο Σπανούλης έχουν σαρώσει τους τίτλους. Η ασέβεια σε όλο το μεγαλείο. Ευχαριστώ. Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει εγώ αυτό. Εγώ θεωρώ το σάκο ένα από τους καλύτερους προπονητές, όχι στην Ελλάδα, αλλά με βάση τη γενικότερη παρουσία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έναν από τους καλύτερους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ συνολικά. Βεβαίως τώρα βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, okay, εντάξει, έχει μεγαλώσει, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον βάζει κάτω από τον Τρικέρι και τον Σπανούλη. Κάθε άλλο. Υπήρξε άλλη είδηση χθες, ας την πούμε σοκαριστική, ναι, υπήρξε. Είναι η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει να είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ομάδα για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ο ίδιος δεν προσδιόρισε. Έκανε μια ανάρτηση σε έναν λογαριασμό του κοινωνικής δικτύωσης που τον είχε απενεργοποιημένο και τον ενεργοποίησε μόνο για να κάνει αυτή την ανάρτηση, και είπε ότι η προτεραιότητα για αυτόν σε αυτή τη φάση είναι η οικογένειά του, γιατί περιμένει το δεύτερο παιδί, η γυναίκα του, τώρα μέσα στον Αύγουστο, και ως εκ τούτου δεν θέλει να παίζει, δεν μπορεί να παίζει στην Εθνική Ομάδα. Έκανε αυτή την επιλογή. Προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Ερώτημα πρώτο. Ήξερε την πρόθεση του Κωνσταντέλια, την είχε υπόψη της η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Από τον τρόπο που έγινε η ανακοίνωση, δικαιόμαστε να πιστεύουμε ότι δεν ήξεραν τίποτα. Μπορεί να είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ήξεραν τίποτα. Και προφανώς η απόφαση αυτή του Κωνσταντέλια δεν ήταν σε συνεννόηση μαζί τους. Έχει μου περάσει ένα 24ωρο και δεν έχουμε ακούσει ακόμα μια τοποθέτηση της ΕΠΟ για το γεγονός αυτό. Δεύτερο, έχει σχέση αυτή η απόφαση που πήρε ο Κωνσταντέλιας με την ιδιαίτερη θρησκευτική του επιλογή? Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά? Μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το κυρίαρχο. Δεν μπορεί να είναι αυτό το κυρίαρχο, διότι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν σημαίνει ότι σταματάω να παίζω μπάλα. Βεβαίως ενδιαφέρομαι για την οικογένειά μου, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Να είδατε, ο Ντοκού γέννησε η γυναίκα του, έφυγε από την Εθνική Ομάδα του Βελγίου, πήγε στη γέννηση του παιδιού του και επέστρεψε, okay. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα το έκανε αυτό τελευταία στιγμή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα μπορούσε να το έχει ανακοινώσει νωρίτερα και να έχει ενημερώσει. Είναι η απόφασή του και είναι σεβαστή? Βεβαίως είναι η απόφασή του και είναι σεβαστή. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν ο Κωνσταντέλιας στο διάστημα αυτό ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην Εθνική Ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν του είχαν ανατεθεί αυτά τα οργανωτικά καθήκοντα μιας νέας ανανεωμένης εθνικής ομάδας, για την οποία προσωπικά μιλάω εδώ και ένα χρόνο, του ήταν τόσο εύκολο να πάρει αυτή την απόφαση? Εγώ θεωρώ πως δεν θα του ήταν τόσο εύκολο. Στα τελευταία 5 παιχνίδια της Εθνικής, το τελευταίο δεν αγωνίστηκε καθόλου, η μεγαλύτερη σε λεπτά συμμετοχή ήταν 45. Όλες οι άλλες ήταν 25, 17, 9. Αυτός ήταν ο Κωνσταντέλιας επί εποχής Γιοβάνοβιτς. Αυτός θα έπρεπε να είναι. Ας αναρωτηθούμε όλοι μαζί. Και ας αναρωτηθούμε κυρίως, εάν ο Κωνσταντέλιας ήταν ο ηγέτης αυτής της εθνικής ομάδας, όπως θα πρέπει να είναι με βάση τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, θα την έπαιρνε αυτή την απόφαση? Εγώ αυτό σκέφτομαι, αυτό αναρωτιέμαι και το θέτω και υπόψη σας.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η απουσία του Κωνσταντέλια από την Εθνική συνιστά βαρύ αγωνιστικό πλήγμα για την ομάδα εν ώψη των παιχνιδιών του Nations League. Διότι δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας.

Πάμε τώρα και στα πρόσωπα του Μουντιάλ. Χωρίς αμφιβολία, το πρόσωπο του Μουντιάλ μέχρι στιγμής είναι ο 39χρονος Μέση, που χθες είχε γενέθλια και τα γιόρτασε με τους συμπαίκτες του. Έχει πετύχει 5 γκολ σε 2 αγώνες. Καθοδηγεί την Αργεντινή. Φαίνεται ότι είναι σε κατάσταση να πάει την προσπάθεια της Αργεντινής μέχρι τέλους και αυτή την φορά. Ναι, δεν είναι ο παίκτης που τρέχει πάνω κάτω στο γήπεδο, δεν είναι ο παίκτης που ζητάει την μπάλα σε κάθε επαφή. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και δικαιολογημένα έχουν αλλάξει. Η κάθε του όμως επαφή με την μπάλα συνιστά ευκαιρία ή σχεδόν ευκαιρία για την ομάδα της Αργεντινής, την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, που έχει βρει έναν τρόπο να αξιοποιεί το Μέση χωρίς να αλλοιώνει τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά της ομάδας. Τον τοποθετεί εκεί λίγο έξω από το ημικύκλιο. Του έχει λίγα τετραγωνικά μέτρα για χώρο δράσης και με αυτό το περίεργο pick and roll που παίζει ο Μέση, δηλαδή δίνοντας επιτιθέμενος κάθετα και δίνοντας την μπάλα σε συμπαίκτη του για να την ξαναπάρει, πάντα έχοντας μέτωπο προς την εστία, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις άμυνες. Δείτε τα περισσότερα γκολ από τα 5 που έχει πετύχει ο Μέση και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Πρόσωπο είναι χωρίς αμφισβήτηση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο παιχνίδι, διότι ήταν ανύπαρκτος και απογοητευτικός μες στο γήπεδο, χάνοντας και μία-δύο ευκαιρίες που δεν θα έπρεπε να χάσει. Αλλά και γιατί στο δεύτερο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, θα μου πείτε μικρός ο αντίπαλος, έβαλα 2 γκολ και έδειξε ότι και στα 41 του χρόνια παραμένει ένας υπολογίσιμος ποδοσφαιριστής, ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που έχει πετύχει 6 και σε 6 Μουντιάλ στα οποία έχει πάρει μέρος έχει πετύχει γκολ, κάτι το εξαιρετικά εντυπωσιακό. Ο Ρονάλντο εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα. Προσωπικά νομίζω ότι δεν κερδίζει η Πορτογαλία από τη συμμετοχή του, χάνει γιατί όλη η ομάδα προσαρμόζεται πάνω του. Σημασία πάντως έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε τι λέω εγώ είτε τι λέτε εσείς, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ, έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ. Και είναι εκεί, η Πορτογαλία θα συνεχίσει και μαζί της θα συνεχίσει την προσπάθειά της, την προσπάθειά του και ο μεγάλος Κριστιάνο Ρονάλντο. Ζεστός εντυπωσιακός είναι και ο Κιλιάν Εμπαπέ, έτσι ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης μιας ομάδας που έχει πληθωρισμό ταλέντου. Κατά τη δική μου γνώμη η Γαλλία είναι η ομάδα με το περισσότερο κάθε άλλη ταλέντο, ξεκίνησε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ και έτσι συνεχίζει. Η Γαλλία με τον Εμπαπέ στην κορυφή και με παίκτες σπουδαίους έτσι όπως ο Ντεμπελέ, όπως ο Λίσε που κάνει και αυτός ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά, όπως ο Ραμπιό, ο Τσουαμενί, ο Ντουέ, είναι μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένα από τα 2-3 φαβορί μαζί με την Ισπανία. Βάζω και την Αγγλία, το γιατί τη βάζω θα σου το εξηγήσω αργότερα. Φαβορί για να πάρουν τα Μουντιάλ.

Σας είπα για την Αγγλία, που βεβαίως δεν έπαιξε τίποτα σπουδαίο με την Γκάνα. Μια Γκάνα που έμεινε πίσω στο 1/3 του κηπέδου και περίμενε τους Άγγλους. Όμως οι Άγγλοι έχουν καλή ομάδα, δεν πρέπει αυτό να το προσπερνάμε. Έχουν παίκτες με ποιότητα, έχουν μια μεσαία γραμμή που νομίζω δεν την έχει άλλη εθνική ομάδα, με Άντερσον, με Ντέκλαν Ράις και με Τζουντ Μπέλιχαμ. Έχουν στην κορυφή της επίθεσης ένα δεινό σκόρερ, το Χάρι Κέιν. Έχουν μια τετράδα εξτρέμ, δεν έχουν δηλαδή δύο εξτρέμ, και ο Σακά και ο Μαντουέκε και ο Γκόρντον και ο Έσε μπορούν να κάνουν πράγματα και θαύματα στο γήπεδο. Μην την ξεγράφετε την Αγγλία και μην μένετε μόνο στο ότι οι Άγγλοι κάνουν ό,τι κάνουν και στον τελικό να πάνε θα χάσουν. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε, και προσέξτε, επανερχόμενοι θα έχουμε και Κώστα Σαμοθράκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δραματικές είναι οι στιγμές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ μέσα λιγότερο από ένα λεπτό. Μέχρι στιγμής συνεκρίνει 32 με βάση τον επίσημο απολογισμό και άλλοι 700 τραυματίες, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 και περισσότερους νεκρούς. Ανακοινώνονται σε λίγο, μετά τη μία, οι βαθμολογίες των πανελλήνιων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο τους με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Επίσκεψη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Θολό παραμένει το κίνητρο της επίθεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συγκεκριμένα, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινος συναγερμός σε ισχύ και σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Και μετά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
0: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λέω φίλο μου ο Γιώργο από το Γιβραλτάρ. Γιώργο, δυστυχώ όσο υπάρχει και ο Βάνοβιτ με μπακασέτε και λοιπέ δυνάμει, η εθνική δεν πρόκειται να δει προκοπή. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε πολύ καλή φουρνιά νέων παιχτών. Όσον αφορά το Μουντιάλ, είναι από τα χειρότερα που έχω δει ω τώρα. Και παρακολουθώ από το 78, λέει εδώ ο φίλο μου.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Οι χιλιάδες των ακροατών που θέλουν να ενημερωθούν για τον Ολυμπιακό και οι χιλιάδες των ακροατριών οι οποίες απλώς αγινεύονται όταν ακούν τη φωνή του. Κώστα Σαμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιουργάκη.
0: Τα λέω ωραία, έτσι δεν πρέπει.
1: Το βρήκε στο δρόμο.
0: Α, έχουμε και τέτοια.
1: Έτσι, μόνο εσύ θα μου κάνει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τον βρήκα τον δρόμο, τον βρήκα. Δεν μπορώ να πω, εντάξει.
1: Εμείς πέντε μέρες.
0: Δεν μπορέσαμε να λείψουμε πέντε μέρες, το έκανε στο ρόλο και το θέμα, δεν να μας την πέσει.
1: Πέντε μέρες άδεια έχουμε να πάρουμε το 2000.
0: Άκουσε, Κώστα, θα σου πω κάτι και μην παρεξηγηθεί. Εσύ είσαι νέο παιδί, Κώστα μου.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Εγώ με τρίτη σειρά εφεδρείας. Και καθολική επιστράτευση να γίνει δεν την καλούν την κλάση μου.
1: Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, άκουσε, Κώστα, εδώ είμαστε κουκιά μετρημένα. Πόσες έχει ο μήνας, σήμερα 24?
1: 25 σήμερα.
0: 25 σήμερα, εντάξει, είναι καιρός άνθρωπος, σήμερα δεν πετυχαίνω τις ημερομηνίες.
1: Είναι ερχόμενη Δευτέρα.
0: Έχει 29 και οι μεταγραφές πλην μίας, να αφήνω τους τερματοφυλάκες, πλην μίας και τον Φορτούνη δεν έχουν γίνει. Πιστεύεις ότι μέχρι τις 29 μπορεί να μπει και άλλο στο αεροπλάνο που είναι 3-4 του μηνός για Ολλανδία?
1: Υπάρχουν νέα πρόσωπα. Ήταν ο Γιάρεμτσου, ο Κουστρεφέτσα, ο Μασούρας.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Φοβερός.
1: Για να πάω κόντρα σε κάποιους που βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Που θα πάμε με τον Στρεφέτσα και τον Μασούρα και τον Γιάρεμτσου και τον Φορτούνη.
0: Βλέπεις λοιπόν, κάτι να γίνεται.
1: Έλα.
0: Βλέπεις κάτι να γίνεται, λέω.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνει, ρε φίλε. Αλλά το θέμα είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν δείχνουν να βιάζονται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία παιχνιδιού όπως το θέλουν οι Νορβηγοί, ας πούμε, που στην αρχή ζητάγανε 5, μετά ζήτησαν 6, όπως ας πούμε με τον... πώς το λένε, με τον Ισπανό από την Las Palmas, τον Μαρμόλ, όπως έγινε με τον μπάκο του Λεβαδιακού, που ο Ολυμπιακός είχε κάνει την πρότασή του και περίμενε και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Όποιος θέλει να έρθει, όπως έχει πει ο Μαρινάκης συνεργάτης, όποιος θέλει να έρθει, καλώς θα έρθει. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Ναι. Γι' αυτό και με τον Κάρμο έγινε ολόκληρη συζήτηση και με τον προπονητή. Μέχρι να αποφασίσουν ότι οριστικά πλέον ο Κάρμο έχει αλλάξει πράγματα στο μυαλό του και μπορεί να έρθει και να δούμε για δύο χρόνια τουλάχιστον τον Κάρμο της πρώτης του χρονιάς στον Ολυμπιακό. Έτσι, γιατί και εκεί υπήρχε πολλή συζήτηση. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιδί ο Κάρμο. Δεν είναι εύκολος.
0: Είναι,
1: οπότε υπήρχε η διαβεβαίωση στον προπονητή, ας πούμε, ότι θέλει να έρθει πραγματικά να παίξει. Ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα με την Νότιχαμ και τη Δευτέρα θα είναι στο Ρέντι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα όλα είναι σε κρεμότητα. Δεν λέω στασιμότητα, λέω σε κρεμότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν βλέπω να προχωράει του Νόα Καντίου.
0: Του χάφ
1: αυτού, έτσι. Για τον απλούστατο λόγο, όπως σου έχω πει εδώ και μέρες, ο Ολυμπιακός θα ψενίσει από παίκτη από Μουντιάλ. Χάφ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι εξάρι ή οχτάρι και δεν ξέρω αν θα είναι και ο Άμπραμπατ. Έτσι, που είναι μια δύσκολη περίπτωση.
0: Είναι δύσκολη περίπτωση, το έχουμε πει. Είναι στόχος, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση.
1: Έχει 5 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο. Η Φενέρ ζητάει λεφτά γιατί είχε δώσει 12 εκατομμύρια στην Φιωρεντίνα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ο προπονητής τρελαίνεται. Πώς θα σου το πω, έχει κάποιο όραμα αυτό και λογικό είναι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε στο 6 τον Άμπραμπατ, θα ήταν η πιο ιδανική περίπτωση. Τα 29 του χρόνια.
0: Δεν το βλέπεις το πιο πιθανό αυτό, έτσι?
1: Όχι, δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Αλλά όμως παραμένει στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, μετά το Μουντιάλ θα καθαρίσει αυτή η ιστορία. Έτσι, να δούμε, γιατί και χθες ήταν βασικός. Και αυτός και ο Ελγαμπή.
0: Ναι, ναι. Ο Ελγαμπή δεν έκανε τίποτα, φίλε. Τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, ο Ελγαμπή, φίλε, είναι παίκτης ψυχολογίας. Αν τον πάρει από κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Κόπα Αφρικα και μετά είναι άστα να πάνε.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Να πάνε. Ο Ελκαμπή θέλει επιγόντως, Γιώργη, ξεκούραση, άδεια, διακοπές. Να τελειώσει με το Μουντιάλ και να φύγει 20 μέρες να πάει στις Μαλβίνες που θα πάει, να την αράξει και να καθαρίσει το μυαλό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο Ελκαμπή επηρεάζεται πολύ από αρνητικά πράγματα. Είναι φανερό αυτό. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι
1: τυχαίο τώρα να την γύρισε από το Κόπα Αφρικα, ας πούμε, και δεν μπορούσε να στείλει μπάλα στα αλήθεια. Έβαλε 2 γκολ.
0: Έτσι,
1: το υπόλοιπο διάστημα και βγήκε πρώτο σκόρερ. 18 γκολ, πόσα είχε.
0: Την περίπτωση του Στάνιτς πώς τη βλέπεις?
1: Την παλεύει ο Ολυμπιακός, Γεωργή. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί. Έχει μειωθεί η διαφορά ανάμεσα στην τον Γκόρετς και τον Ολυμπιακό. Όπως βλέπω ότι μπορεί να γίνει ανατροπή και, και για τον Σμαϊλοβίτς.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός, επειδή κυκλοφόρησε το όνομα του Ντουάρτε, εσκεμμένα θα έλεγα, ότι πάει να τον κλείσει, μήπως οι Νορβηγοί σοβαρευτούν λιγάκι και δεν ζητάνε αυτά τα λεφτά που ζητάγανε, τη Σάντερφιορ. Γιατί ξέρεις, μαθαίνονται τώρα αυτά όλοι τι παίρνει, τι πάει να πάρει ο Ολυμπιακός, διαβάζουν όπως και εμείς και αυτοί. Και εμείς διαβάζαμε, ας πούμε, ότι το ενδιαφέρεται και η Celtic και η Feyenoord, έτσι και αυτοί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μήπως ο Ολυμπιακός σκόπιμα, ας πούμε, κυκλοφόρησε το όνομα του Ντουάρτε που τον ενδιαφέρει, είναι στη λίστα, αλλά είναι δεύτερη επιλογή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν έρθει, δεν τα βρει με τον Σμαϊλοβιτς, με την ομάδα του μάλλον, η Σάντερφιορ, η επόμενη κίνηση θα είναι ο Ντουάρτε σαν τέταρτος κεντρικός
0: αμυντικός.
1: Με από εκεί και πέρα τώρα θα έχει ενδιαφέρον, Γιώργη, να δούμε και τι θα γίνει, πώς θα φτιάξει τη λίστα με την Λίμπαρ για την προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Γιάρεντσουκ.
0: Είναι μέσα, ο Μασούρας είναι μέσα, ο Στρεφέτσα είναι μέσα.
1: Ο Μασούρας θα κάνει 2-3 μέρες να γυρίσει, έχει ζητήσει μια μετριάδια. Ναι. Ο Στρεφέτσα θα έρθει τη Δευτέρα, ο Γιάρεντσουκ και αυτός νομίζω Δευτέρα-Τρίτη θα γυρίσει, γιατί και αυτός με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας υποχρεώσει και θα μπορούσε να πάρει παραπάνω λίγο άδεια. Και βέβαια θα μείνουν εκτός, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 31 παίκτες ρόστερ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με τη Λίμπαρ με 31 δεν πάει. Θα πάει με 25 τουλάχιστον και θα αφήσει και 2-3 θέσεις για πιθανές μεταγραφές μέσα στον Ιούλιο.
0: Έτσι, ναι.
1: Ο Μπετακόρ, ας πούμε, έχουν δώσει εντολή να πουληθεί. Το Βέσο του είπανε βρες ομάδα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Εντάξει, ναι, τώρα είναι 2 χρόνια πηγαίνει.
1: Και με τον Καμπελά, ας πούμε, έτσι. Είναι παίκτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι θα γίνει με τους ποιους πιτσιρικάδες θα πάρει μαζί? Δεν μπορεί να μην πάρει ένα-δύο πιτσιρικάδες. Έτσι. Πρέπει ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν είναι υποχρεωμένος στο κύπελλο να έχει δύο κάτω τον 2004. Υποχρεωτικά στην εδεκάδα όπως όλες οι ομάδες. Ποιοι θα παίζουν?
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό και με τον Λιατσικούρα υπάρχει έτσι μια σκέψη, ας πούμε, επειδή ακούστηκε για την Καλαμάτα, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ή για τον Παπακανέλο ή τον Μπακούλα, που κι αυτός δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού. Είναι και οι πιτσιρικάδες οι οποίοι ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται, δεν μπορεί να τους απορρίψει όλους. Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ύστερα έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Αγγελάκη, το Σέντερφορ που είχε πάρει τον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πάρει
0: μια
1: πέρσι το Σεπτέμβριο, επιστρέφει, είναι καλά. Ακούγεται και το όνομα του Γιώργου του Σιόζου.
0: Ένα δεξί μπακ είναι εδώ, μιλάμε έτσι. Back,
1: ναι, είναι πολύ καλός. Πραγματικά έχει ξεχωρίσει και πέρσι και φέτος τη χρονιά που έφυγε. Ακούγονται διάφορα. Για τους φυσικάδες όλα αυτά θα τα μάθουμε μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή που η ομάδα θα αναχωρήσει για τον Ολλανδία. Πρώτες 11 μέρες, θα δώσει 6 φιλικά παιχνίδια. Τις πρώτες 11 μέρες θα επιστρέψουν για 3 μέρες στην Αθήνα και μετά θα ξαναφύγουν πάλι άλλες 12 μέρες για να ολοκληρωθούν τα φιλικά και να είναι έτοιμη η ομάδα στις 4 Αυγούστου, όπου θα είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, Κώστα, για το ρόκα δεν σε ρώτησα και με ρωτάνε και εδώ οι φίλοι.
1: Ναι, φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, μην εκτεθούμε και πάλι. Φαίνεται ότι να υπάρχει εκεί ένα ποσό στα 4 εκατομμύρια, να υπάρχει συμφωνία με τη Χιρόνα και τον παίκτη, αλλά ας περιμένουμε λίγο. Γι' αυτό με βλέπει λίγο επιφυλακτικό. Γενικά είδαμε τι έγινε με τον Νάι Λόπης και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι,
1: έχεις δίκιο. Δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργη.
0: Γεια χαρά.

0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι μέχρι την Παρασκευή που θα φύγει, όχι αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, την άλλη Παρασκευή που θα φύγει η ομάδα για προετοιμασία, ορισμένα από αυτά τα μέτωπα θα έχουν κλείσει. Όχι όλα, αλλά ορισμένα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον φίλο μου, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, που περιμένει στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά. Ναι, ναι, είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ, άλλαξα ρε φίλε τον ήχο κλείσει στο κινητό μου.
0: Ναι.
1: Εκεί θέλω να σου πω, έτσι.
0: Και τι έχεις βάλει ρε φίλε, γιατί κάπου το πας πονηρά το πας.
1: Ε?
0: Τι ήχο έχεις βάλει τώρα?
1: Το πορόποπομ.
0: Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε από μηντιακά ή να πάμε στο Μουντιάλ?
1: Εντάξει, έχουμε πολλά να πούμε. Κοίταξε, μηντιακά, υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναφορικά με τη νέα

0: Ούτε στην Nova, αν θα πάνε στη Vodafone, αν θα μεταδοθούν από την Amazon, αν θα κάνει κάτι τελείως δικό του, είναι ακόμα φλού. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Για το μπάσκετ πάντως συγκεκριμένα, αυτό που μαθαίνω και από διάφορες πηγές, είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ένα μάτς κάθε Σάββατο και ένα μάτς κάθε Κυριακή θα μεταδίδεται από το ελεύθερο Sky, της Basket League, ξαναλέω. Τώρα το Σάββατο για να δείξει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό λόγω Ευρωλίγκας λίγο δύσκολο, έτσι, γιατί παίζουν συνήθως Κυριακή Δευτέρα. Άρα ενδεχομένως εκεί να έχουμε Άρη και ΠΑΟΚ και, και ΑΕΚ. Και θα δούμε πώς θα κυλήσει. Εντάξει, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και επίσης να το πούμε και αυτό, Γιώργο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιταχτούν λίγο στην ΕΡΤ και να γίνει ένας έλεγχος για ποιο λόγο ενώ μπορούσε έναντι πινακίου φακής 200.000 ευρώ να ανανεωθεί το σύν ένα που είχε στο συμβόλαιο με τον ΕΣΑΚΕ. Έτσι ήταν για φέτος. Ουσιαστικά τι έγινε, οι ομάδες από 13 γίνανε 14 και ο ΕΣΑΚΕ ζήτησε ένα 200.000 για την καινούργια ομάδα που θα είναι. Δηλαδή αντί για 13-14.
1: Ναι.
0: Η ΕΡΤ είπε, συμφώνησε προφορικά, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ, αλλά δεν έστειλε ποτέ γραπτός
1: τη συμφωνία.
0: Την πέρασε η ημερομηνία. Σκέφτονται ότι στον ΕΣΑΚΕ μάλλον δεν θέλουν. Έρχονται σε επαφή με τον Αλαφούζο, ενδεχομένως και με άλλους, αλλά κυρίως με την πλευρά Αλαφούζου, πλευρά του ομίλου Sky τέλος πάντων. Και συμφωνούν και ξαφνικά έρχεται η ΕΡΤ με 1,5 εκατομμύριο παραπάνω πόσα έδινε. Δηλαδή, ενώ μπορείς να κρατήσεις κάτι με 200 χιλιάρικα, το χάνεις με δική σου ευθύνη.
1: Έλατε. Εδώ, αν είναι έτσι, τα πρώην είναι θέμα, ας πούμε.
0: Παιδιά, δεν θέλω τώρα να μιλήσω αυτό. Μιλάμε για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω αν ακούει κάποιος υπεύθυνος, αλλά νομίζω κάποιος πρέπει να το κοιτάξει. Δεν ξέρω ποιος έχει το γενικό πρόσταμα όλο αυτό και ποιος αποφασίζει. Υπάρχει και ΔΣ βέβαια στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν πολλά να μαζεύτηκαν εκεί στο.
1: Έχεις δίκιο, σαν πολλά να μαζεύτηκαν, ναι.
0: Και αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, δεν αναφέρομαι στο Γιάννη Τοδάρα που είναι επικεφαλής του αθλητικού, αναφέρομαι μέσα στη διοίκηση. Όπου είναι κάποιοι οι οποίοι αποφασίζουν για το τι αθλητικά θα δείξει η ΕΡΤ και δεν έχουν ιδέα με το αντικείμενο. Κάποιοι και κάποιες συγκεκριμένα. Και από εκεί πέρα τώρα η ΕΡΤ 2 Sport τι, θα ξαναγίνει και το ΕΡΤ 2.
1: Έλα, ντε, άμα δεν έχει προϊόν. Αυτό είναι.
0: Ή θα βλέπουμε ντοκιμαντέρ και παιδικές ταινίες. Και λειτουργία κάθε πρωί, έτσι μην ξεχνάμε. Έχουμε και τη λειτουργία της Εκκλησίας στο Ιδίο. Αυτά με τα μηντιακά. Μουντιάλ, κοίταξε. Ομολογώ, έχω ρίξει πάρα πολύ ξενύχτη. Κάθε πρωί με ντεπώνυμα για να τρέξω το ξενύχτη. Εντάξει, Βραζιλία χτες. Λυπάμαι εσύ και στεναχωριέμαι για αυτή τη Σκωτία. Είναι τρομερό. Δεν έχει περάσει ποτέ από όμιλο σε 8 μουντιάλ και σε 4 γιούρο. Και φέτος που περνάνε όλοι.
1: Δεν περνάει πάλι.
0: Μετά την τριάρα, γιατί αν έχανε χτες ένα 0 θα ήταν τα γκολ της πιο normal.
1: Ναι.
0: Μετά την τριάρα είναι τώρα στο 1-4. Δηλαδή για να είναι μια τις καλύτερες τρίτες από ό,τι έβλεπα στο όπτα πριν έχει 26% πιθανότητες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Απίστευτο για αυτή τη Σκωτία που δεν είναι κακή ομάδα. Δηλαδή αυτή η φουρνιά είναι καλή.
1: Εγώ θα σου λέγα ότι είναι καλύτερη από τις προηγούμενες εκδοχές της.
0: Ναι, και έβλεπες τώρα κάτι λάθη στην άμυνα. Δηλαδή καλύτερη παίχτη τα προηγούμενα παιχνίδια να φέρνονται. Εντάξει, ο Βινίσιος κάνει παπάδες, κοράρι.
1: Ένα πολύ καλή κατάσταση.
0: Κάτι Γκαρίτσα και κάτι Ριβελίνο όμως τώρα να καταρρυπάς και κάτι Ρονάλντο με αυτά που κάνει ο Βινίσιος.
1: Μπαίνει τώρα και ο Νεϊμάρ, βρήκα, δεν λες για τον Νεϊμάρ.
0: Ο Νεϊμάρ μπήκε αλλαγή, συγκινητικό. Γι' αυτό είπε ο Νεϊμάρ να μπει λίγο αλλαγή, να εμψυχώνει λίγο στον πάγκο. Ξέρεις πώς ήταν ο Ζέκα όταν έπαιρνε τελευταία στον πάγκο.
1: Κάπως έτσι,
0: ενδεχομένως και να χρειαστεί, μπορεί να πάει στα πέναλτι η Βραζιλία και να χρειαστεί να εκτελέσει, να έχει μπει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, γιατί πάμε στα νοκάουτ, έτσι. Το Μεξικό είναι πολύ καλή ομάδα, φίλε. Δεν το είδα χτες, αλλά είδα λίγο στιμιότυπα που έκανε αρκετές αλλαγές. Μπήκε και ο Γίγαντας ο Οτσόα στο 41 του σχεδόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ελεμεσού, παίκτης. Με ρεκόρ, τρεις νίκες και χωρίς να δεχτεί γκολ. Έτσι. Δεν είναι κακή ομάδα. Και...
1: Όχι, είναι καλή ομάδα και γι' αυτό έχουν και φιλοδοξίες μεγάλες οι Μεξικάνοι και είναι μια χώρα στο πόδι τώρα εκεί.
0: Και η Τσεχία και η Βοσνία που τις περίμενα καλές.
1: Η Τσεχία ήταν απογοήτευση. Η Βοσνία πέσει, εντάξει. Η Τσεχία όμως δεν βλεπόταν, ήταν σάκος του μπόξ.
0: Ναι, ρε, και να σου πω κάτι, και η Βοσνία δεν είναι ότι έχει τον Τζέκο, αλλά έχει ρεσί κάτι παιχτάκια μέσα. Κάτι Αλιμπέγκοβιτς, κάτι Μουλαομέροβιτς, πώς το λένε.
1: Την κολάρα έβαλε ο
0: Αλιμπέγκοβιτς. Κάτι τα λεπτάκια μέσα. Έχει καλή ομάδα, έχει μέλλον και λες. Ψιλοπογοήτευση. Θα δούμε και απόψε. Έχει το Μαρόκο πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, να το πούμε. Αυτό μπορεί να φάγει δύο γκολ από την Αιτία, αλλά έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα.
0: LKB δεν βλεπόταν, θέλω να σου πω.
1: Το είπα προηγουμένως, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Ίσως να μην το κάθε με τον καινούριο προπονητή, παιδί μου. Γιατί με τον προηγούμενο, θυμάμαι, το παιδί έκανε παπάδες στο κοπάδι.
1: Ναι.
0: Ίσως να μην βάζει και αυτό το παικτάκι που βάλε 3 γκολ σε 3 μάτσο, ξεχνά το όνομά του.
1: Ναι.
0: γενικώς τώρα αρχίζουν τα ωραία. Έτσι, έτσι, και άμα κοιτάξει λίγο πάνω κάτω, έχουμε και το πρώτο ζευγάρι τώρα. Καναδά, Νότια Αφρική. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο Καναδά, η Νότια Αφρική θα είναι στου 16. Μιλάμε τώρα για χώρε οι οποίε

0: έχουν περάσει ποτέ στην νοκάουτ. Ο Καναδάς δεν έχει κάνει καν νίκη, ας πούμε, μέχρι να βάλει τα 6 στο,
1: έτσι,
0: στο καταράδομα και τους Γερμανούς. Παρασκευή βράδυ.
1: Ναι, εγώ θέλω να δω τους Γερμανούς. Δεν είναι μια ομάδα που συμπαθώ να τη βλέπω. Την υπολογίζω όμως πάντα ανεξάρτητα από την μπάλα που παίζει.
0: Γερμανία.
1: Γιατί είναι μια ομάδα αποτελεσματική. Θα μου πεις τώρα, Γιώργο, έρχεται από το χάος, να πούμε. Την πάταγε, δεν πέρναγε στην επόμενη φάση. Αλλά είναι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι, ασυζητητή, όσο αχώνευτη και αν μου είναι και το
1: ποδόσφαιρο,
0: του σέβεσαι και του φοβάστε τώρα.
1: Κατά τα ψέματα.
0: Αυτοί μπορεί να πάνε μη τελικά χωρίς να το καταλάβει κανείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και θέλω να ξαναδώ, θέλω τη γνώμη σου, του Ολλανδού.
0: Ναι,
1: διότι στο δεύτερο παιχνίδι με τη Σουηδία ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Και θέλω να του ξαναδώ.
0: Ρίση Γιώργο, ήταν και μαγική εικόνα. Τώρα έχουν κάνει 6-7 τελικές, βάλαν 5 γκολ και οι Σουηδοί κάναν 16 τελικές και βάλαν ένα. Δηλαδή, τραβάγανε τα μαλλιά τους. Ήταν πολύ ωραίο το μάτι, γιατί και η Σουηδία, δηλαδή, ποιος έχει μπροστά τέτοιο επιθετικό δίδυμο.
1: Ίσακ και, πώς το λένε,
0: Γιώκερες,
1: ναι. Βέβαια.
0: Βέβαια, οι Ολλανδοί είναι σαν τους Γερμανούς, δηλαδή με τους υποτιμήσεις. Και ειδικά τώρα
1: ασφαλώς,
0: που δεν έχουν και πολλές, ας πούμε, βλέπεις και πολλές απαιτήσεις, δεν έχουν αυτή την πίεση του
1: μάτι, ναι, ναι,
0: πρέπει να κάνουμε πορεία. Είναι επικίνδυνη. Να τις δούμε όλες, νομίζω, στο νοκάουτ θα αρχίσουν όλα και εκεί, παιδιά, είπαμε και τα πέναλτι είναι νοκάουτ, δηλαδή μπορεί ένα outsider να αποκλείσει.
1: Έτσι.
0: Το έχουμε δει, θυμίσω, ας πούμε, στη Ρωσία που οι Ρώσοι απέκτησαν τους Ισπανούς.
1: Ναι, σε ένα παιχνίδι γίνονται όλα.
0: Την Ολλανδία, θα σας πω ότι σε 90 λεπτό, η Ολλανδία σε Μουντιάλ σε 90 λεπτό είναι 20 χρόνια αίτητη. Έχει να χάσει την Πορτογαλία στους 16 το 2006 και είναι το μάτι με 17 κίτρινες και 6 κόκκινες.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Στο τελικό το 10 αποκλείστηκε, έχασε μάλλον το τρόπο στην παράταση. Μετά έχει αποκλειστεί τα πέναλτι. Δηλαδή δεν είναι να τους υποτιμάς.
1: Κάθε άλλο, γι' αυτό το ανέφερα. Και τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς. Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
0: Τελευταία ερώτηση και σε αφήνω. Πώς σου φάνηκε ο Μουσταφά? Έχω βάλει τραγούδι χτες. Αχ, Μουσταφά.
1: Πολύ σωστή κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού. Παίρνει έναν παίχτη για τρίτο επιθετικό με κοινωνικό διαβατήριο και θα
0: τρίτο
1: έχει πλέον.
0: Τρίτο σέντερ, Γιώργο μου, είπαμε. Είσαι κότσο, όχι επιθετικό, τρίτο σέντερ.
1: Τρίτο σέντερ, πώς θα πω. Επιθετικό είπα. Άσε τώρα τελευταία, λέω διάφορα τέτοια. Λοιπόν, τη θεωρώ πολύ καλή κίνηση. Στο βαθμό βεβαίως που τα πόδια θα το κρατάνε, έχει συνέλθει από τον τραυματισμό του κτλ. Ναι, υπάρχουν αυτές οι.
0: Ναι, για τρίτο σέντερ και τέτοιο ψηλό. Είναι σέντερ παγκίτης ομάδας ο πρώτος.
1: Πολυτελείας, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Είναι ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Βαλαντσιούνας, που για τις Αλκύρες δεν είναι Βαλαντσιούνας, αλλά για τρίτος είναι μια χαρά.
0: Το ερώτημα είναι, για να κλείσω με αυτό, εάν ο Παναθηναϊκός προφανώς θα πάρει κι άλλο ένα σέντερ.
1: Και καλύτερο από τον Λεσόρ, ναι.
0: Ή θα υπολογίζει με το Λεσόρο ως πρώτο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι πλέον είναι 100-0 αποφάσεις Ζώτης.
1: Γι'
0: αυτό λέει
1: συζητή
0: πολλά.
1: Περιμένουμε να δούμε και τους αποδεσμεύσεις για να καταλάβουμε πού το πάει.
0: Ακριβώς.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο αν είσαι εύχερος.
0: Εννοείται.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μπορείτε να το πάρετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το παραγγείλετε. Μια εξαιρετική δουλειά από τον φίλο μου τον Νίκο. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος.
9: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι μία.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
18: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
19: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στο 1.600.000 για τον πρώτο χρόνο και 1,8 για το δεύτερο θα ανέρχονται οι αιτήσεις απολαβές του Μουσταφά Φάλ σε περίπτωση χρήσης της οψιών συν 1. Ο Γάλλος Σέντερ που αναμένεται να πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα πάρει ακόμα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟ, Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με την Multimedios Deportes. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννα. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο εξτρέμ της Καρατσέζε, Νταβίτ Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Για τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Φόργοτ, Σάβον Σίλτς, βρίσκεται η Φενέρμπαχτσέ, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γεσικεβίτσιου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.
20: Goal!
21: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Ηθή από το χωριό στον 943 Intervet and Sports. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας που τα άφησα πίσω. Καλησπέρα Γιώργο, αυτές τις κολοτούμπες του Μποζονιόλου και του Σιρούγου για το φάλ θαυμάζω. Φώναζαν για την ελληνοποίησή του και τώρα έχουν κέφια, βλέπω και κάνουν και καζούρα, τα συγχαρητήριά μου. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Ιωσήφ μου λέει καλησπέρα. Ένα πιτσιρικά που είχαμε πάρει από τη Σύρο, έχουμε ακόμα εικόνα τι έχει απογίνει. Δεν ξέρω για ποια ομάδα λες και ποιος είναι ο πιτσιρικάς. Καλέ μου φίλε, δώσε σήμα. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα κύριε Χελάκη. Για τρίτο ο Φαλ, όταν θα ξεκινήσει ο Μιλουτίνοφ, ποιον θα βάζει? Τον Φαλ, άρα τι τρίτο. Δεύτερο τουλάχιστον, όσο για τη μεταγραφή, ο Μπράντοβιτς δεν θυμάμαι. 7 footer 2-18 σε σχήματα ο Μπράντοβιτς και μάλιστα σε αυτή την ηλικία και μετά από σοβαρό τραυματισμό. Αν θυμάστε εσείς ή ο κύριος Κογκαλίδης, θυμίστε και σε εμάς. Επίσης, κάποιο σχόλιο για τις ελληνοποιήσεις τώρα από πλευράς Παναθηναϊκού έχουμε? Όχι, να φανταστώ. Το κακό είναι ότι όλα αυτά αναδύονται όταν πρόκειται για την πλευρά του Ολυμπιακού, ενώ δεν συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση. Μάλιστα. Ο φίλος μου Αποστόλης λέει: δεν πιστεύω να θύμωσε σήμερα ο Σαμοθράκης, γιατί χθες το παιδί που έκανε εκπομπή του μετέφερε ένα μήνυμα από παδό του Ολυμπιακού από κάποιο νησί και ρώταγε ότι όλοι θέλουμε το Champions League, αλλά δεν βλέπουμε μεταγραφές. Έγινε θεριό που τους βρίσκουμε αυτούς τους Ολυμπιακάρες και άλλα. Αποστόλης από το Αίγυπτο. Δεν ξέρω το περιστατικό, ρε συμφίλε, αλλά η θυμή του Σαμοθράκη, παιδιά, είναι κάτι το πολύ. Πώς θα σας το πω, να το πω ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει θυμό. Ο Σαμοθράκης μπορεί να πει κάτι εκείνη τη στιγμή και του περνάει αμέσως μετά. Σε κάθε περίπτωση ο ακροατής μπορεί να λέει ό,τι θέλει αρκεί να μην βρίζει, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θωμάς. Μην τα ρίχνουμε τώρα και αυτά με τον Κωνσταντέλια στο Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρουμε για τα τέσσερα παιχνίδια που είπες αν ήταν επιλογή του προπονητή του ίδιου να μην υπολογίζεται σοβαρά. Και επιπλέον ήταν και τραυματίες για μεγάλο διάστημα, κάτι που μπορεί να μέτρησε ή να πίεσε η ομάδα για λίγο χρόνο. Άκουσε να δεις, δεν τα ρίχνουμε όλα στον Γιωβάνοβιτς. Κάθε απόφαση είναι προσωπική. Εγώ λέω πως αν ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτό που εγώ και πολλοί άλλοι υποστηρίζουμε, βασικός και αναντικατάστατος στην εθνική, και δεν έπαιξε, δεν έπαιξε 10 λεπτά και 15 λεπτά και ένα 45 λεπτό, θα ήταν η κατάσταση μπορεί, το διορθώνω, μπορεί να ήταν η κατάσταση διαφορετική. Ο Σωτήρης λέει: δεν παρακαλάτε κανένα, αλλά δεν βάζετε τα στραβά σας κάτω να δείτε, γιατί δεν θέλει κανένας να έρθει στο λιμάνι. Αλλά ξέχασα και τον κύριο Σαμοθράκη, όποιος διαφωνεί είναι αντιπολίτευση. Πρώτον, αυτό που λες για τον κύριο Σαμοθράκη και την αντιπολίτευση δεν ισχύει. Δεύτερον, το ότι δεν θέλει κανένας να έρθει στο λιμάνι δεν προκύπτει από πουθενά, φίλε μου Σωτήρη. Δεν προκύπτει. Μπερδεύονται οι φίλοι Ολυμπιακοί, λέει ο Τζιμ. Αυτοί τον έκαναν Έλληνα τον Φαλ. Λοιπόν, πάμε. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος Κογκαλίδης. Πάμε στον Γιώργο Κογκαλίδη να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ο Θείος από το χωριό είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Θείε.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα στους φίλους και φίλες.
0: Εγώ λέω αυτά που μου λες. Ότι τον πήρε για τρίτο τον Φαλ και έχουν πέσει εδώ επάνω μου να με φάνε με διάφορα, ας πούμε, επιχειρήματα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνει αυτό το θηρίο και να μου λες ότι είναι τρίτος. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Μιλουτίνοφ, τι θα κάνει ο Μπράντοβιτς? Το Φαλ δεν θα βάζει?
1: Όχι.
0: Άρα είναι πρώτος. Λέω τι μου λένε, κάτσε να σου πω και άλλα δύο.
1: Mm-hmm.
0: Δεύτερον, μου λένε ότι τώρα του αρέσουν οι ελληνοποιήσεις του Γιαννακόπουλου και παίρνει παίχτη που είναι έτοιμος να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Τρίτον, γιατί ο Ολυμπιακός άφησε να φύγει τον Φαλ χωρίς να εξασφαλίσει ότι δεν θα πάει στον αιώνιο αντίπαλο? Να, κάποια ερωτήματα.
1: Με ποια σειρά θες να τα απαντήσω?
0: Όπως θες εσύ, όπως σου κάνει κέφι.
1: Πάμε όπως τα έθεσες.
0: Mm-hmm.
1: Ο Φαλ είναι ο τρίτος σέντερ mm-hmm. του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι 34 χρονών και προέρχεται από ένα χρόνο απραξίας.
0: Mm-hmm.
1: Αν ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι πάνε να πάρει τον Φαλ για πρώτο σέντερ, θα λέγαμε ότι παίρνει τεράστιο ρίσκο.
0: Βεβαίως,
1: ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο δωδέκατος προκύπτουν μέσα από την αγωνιστική του συμπεριφορά. Άρα αυτό είναι ένα σχήμα λόγου και, και μια αρχή σκέψης του τι θα γίνει στην πορεία, κανείς δεν το ξέρει. Όμως, περιμένετε να δείτε και τον πρώτο και μετά θα συζητήσουμε για το κατά πόσον όταν θα μπει ο Μιλουτίνο θα πρέπει να παίζει ο Φαλ, ο Λεσόρ ή αυτός που θα έρθει για πρώτο σέντερ. Έτσι. Που θα είναι εφάμιλος ή καλύτερος του Λεσόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, για κάθε προπονητή, κανονικό προπονητή, έτσι όπως είναι ο Μπράντοβιτς, το να έχει τρεις εισάξιους και τέταρτο στην εξίσωση τον Ντίνο Μίτογλου, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο κέρδος είναι. Ο ΦΑΛ είναι πολύ πιθανόν στα περισσότερα παιχνίδια της Ευρωλίγκας να τα μοιραστεί με τον Μήτογλου ανάλογα και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται. Αυτό που είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βάζει έναν Έλληνα σέντερ πλέον και την ώρα που ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας θα έχει το δίλημα ποιον από τους τρεις, από τον Μιλουτίνοφ, από τον Τζόουνς και από τον Χολ να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους τελικούς, ο Παναθηναϊκός θα λέει έχω τους δύο ξένους και έχω και το ΦΑΛ και έλα να με παίξεις. Το ότι ο Παναθηναϊκός οδηγείται στη λύση ελληνοποιημένου το ανέφερε και χτες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι παραμένουμε σταθεροί στην απόφασή μας και στην αντίληψή μας περί εθνικής ομάδας, από εκεί και πέρα παίζει το παιχνίδι με τους όρους του. Εντάξει, είναι σαν αυτά που κάποτε λέγανε ότι δεν μπορεί να είσαι αριστερός και να φοράς λακώστα, ας πούμε, ή να ζεις με το δυτικό τρόπο ζωής. Ναι, όποιος είναι αριστερός πρέπει να τρώει, να κατεβάζει από τα δέντρα μπανάνες για να φάει. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, το ότι ο Παναθηναϊκός επιλέγει να μην ελληνοποιήσει παίκτες, που θα μπορούσε να το κάνει και να ξέρεις και με την αρχή της ισορροπίας. Δηλαδή, αν πήγαινε στην κυβέρνηση και έλεγε, παιδιά, κάνατε Ελληνά το walk-up, κάντε και τον Grant, συντύχτω λέω.
0: Ναι.
1: Τι θα του έλεγαν από την κυβέρνηση? Ότι όχι. Προφανώς και θα του έλεγαν ναι. Αυτός όμως επιλέγει να μην το κάνει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Το ότι εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ελληνοποίηση του ΦΑΛ και μετά τον άφησε, καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται, ας πρόσεχε ο Ολυμπιακός. Και επειδή ρωτάει ο τρίτος φίλος παρέας γιατί τον άφησε να φύγει, γιατί από ένα σημείο και πέρα στον Ολυμπιακό κοιτάζουν οικονομικά, προσεγγίζουν τον μπάτζετ από την πλευρά των χρημάτων και σου λένε ότι αυτά τα χρήματα που ήθελε ο ΦΑΛ δεν μπορούμε να τα δώσουμε ή δεν θέλουμε να τα δώσουμε. Και από εκεί αρχίζουν μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα η γκρίνια του Walk-up. Γκρίνια. Σου λέει, ξέρεις κάτι, δίνεται εκατομμύρια στο Μακιντάιρ, δίνεται εκατομμύρια στο Μοντέρο. Εγώ τους κέρδισα και τους δύο. Και πήρα το τίτλο, άρθρο κι εγώ. Καθόλου παράλογο, όταν κερδίζεις την Ευρωλίγα, δεν ισχύει υπεραξίες. Και από τη στιγμή που έχει προτάσει ο Walk-up και δεν θα μπορούσε να μην έχει, είναι λογικό να σκέφτεται να πάρει περισσότερα χρήματα, όπως το ίδιο έκανε και ο Μακίσικ, έτσι. Που τώρα οι Τούρκοι λένε ότι μπορεί να πάει και στην Τουρκία, φαντάζομαι ότι θα ζυγίσει τις επιλογές του, το που θέλει να ζήσει με την οικογένειά του, και από τη στιγμή που βγαίνει στην αγορά και έχει προτάσεις, αντιλαμβάνεσαι την ελεύθερη αγορά. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, αλλά αν μπουν και άλλοι στο παιχνίδι, όλα ανατρέπονται σε περίοδο μεταγραφών. Το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακός για την ώρα φιλορροεί, όχι κατά ανάγκη ότι χάνει ασημικά, αλλά όπως και να το κάνεις, αδειάζει, έτσι. Κάνει ένα rebuilding μεγαλύτερο από όσο θα περιμέναμε ίσως, βγάζοντας έξω ήδη την Ηλικίνα, περιμένουμε να αποχαιρετήσει ο Μόρις, χαιρέτησαν Μακίση και ΦΑΛ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Λαριτζάκη, ακόμα δεν έχει αποφασίσει το ίδιο αν θέλει να μείνει ή να φύγει. Και οψόμεθα για τους υπόλοιπους. Δεν θα φύγουν όλοι,
0: ναι,
1: μην παρεξηγηθούμε. Αλλά αν ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, έχει καλύτερες προτάσεις και επιμείνει, ποτέ δεν ξέρεις. Α, είναι και ο Πίτερς που χαιρέτησε. Μην το ξεχάσουμε.
0: Θέλω να μου πεις τι γίνεται με το Walk-up.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, με την έννοια ότι και συμβόλαιο. Απλά είναι λογικό, βλέποντας το χορό των εκατομμυρίων, να θέλει και αυτός να εξασφαλιστεί, κάνοντας στον Πειραιά το τελευταίο του συμβόλαιο. Δηλαδή, στην ουσία, τι λέει ο Walk-up? Ρε παιδιά, δεν με το τραβάμε λίγο πιο μακριά, να μου δώσετε και τα λεφτά που θέλω να κλείσω εδώ την καριέρα μου.
0: Αυτό λέει.
1: Το βλέπω τίμιο, Γιώργο. Δηλαδή, είναι καλός ο Walk-up όταν παίζει ως Έλληνας, είναι καλός όταν παίζει με μισή μέση, ήταν καλός ο ΦΑΛ όταν έπαιζε με το πόδι τούμπανο, και τώρα ο ΦΑΛ, ας πούμε, που πήγε να κοιτάξει το συμφέρον του, έγινε κακός? Όχι, δε. Ζούμε στο 2026, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, όπως ο σύλλογος τους βοηθάει και τους αναδεικνύει, έτσι και αυτοί βοηθάνε το σύλλογο. Δώσανε τα πάντα, ο καθένας εξ αυτών. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε στα χρόνια τους, είναι με απόσταση πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί πλέον με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, τα 5 τελευταία χρόνια είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη και με αριθμούς.
0: Ναι, μπορεί να το πεις αυτό.
1: Εντάξει, αφού έχει πάει σε 5 Final Four και έχει πάρει μια Ευρωλίγκα και κανείς αυτό το χρονοδιάστημα δεν πήρε 2, είναι από, και βάση αριθμών και βάση εικόνας και με όποια μέτρηση θέλεις, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό έχει πρόσωπα, έτσι δεν είναι απρόσωπο. Δεν παίζει ο Δαφνός Στεφανωμένος, παίζει ο Φάλ, παίζει ο Γουόκα, παίζει ο Φουρνιέ, παίζει ο Βεζέγκοφ, παίζει εσύ, παίζει εγώ, παίζουν οι παίχτες. Άρα λοιπόν είναι λογικό και αυτοί να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, 34 έχει τάσει ο Φάλ. Τι θα περίμενα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μεγαλώσει με την Ερυθρόλευκη πάνω από το κρεβάτι.
0: Φαντάζομαι όχι. Λοιπόν, Μακίσικ πάει στον ΠΑΟΚ, το λέω διότι υπήρξαν τώρα δημοσιεύματα ότι οδεύει προς Turk Telekom ή ότι εν πάση περιπτώσει η ομάδα αυτή έχει κάνει πρόταση.
1: Κοίτα Γιώργο, εγώ συνηθίζω να λέω ότι σε περίοδο μεταγραφών μέχρι να δούμε ανακοίνωση και υπογραφή όλα είναι ρευστά. Είναι ελεύθερη αγορά, ο ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος που τον προσέγγισε και τον προσέγγισε και με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Στα δικά μου μάτια έχει την προτεραιότητα. Από εκεί πέρα ο Μακίσικ έχει παίξει στην Τουρκία. Έχει αφήσει πολύ καλό όνομα εκεί, από εκεί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αν τα λεφτά είναι παραπάνω, τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η προτεραιότητά του είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μέχρι να ανακοινωθεί, μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε ομάδα και να πει: Ελλάδο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, περίμενε κανείς ότι ο Φαλ θα κινηθεί, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για το Φαλ. Προφανώς τον Ολυμπιακό ή δεν το περίμεναν ή δεν το υπολόγιζαν.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι αυτή είναι και η διαφορά. Μέσα σε 2 μέρες ο Μπράντοβιτς έδειξε τι είναι να έχεις κανονικό προπονητή στον πάγκο και τι να έχεις έναν τύπο ο οποίος προσπαθεί να το διαχειριστεί επικοινωνιακά. Αυτή την κίνηση, δηλαδή την έξυπνη βόμβα του Μπράντοβιτς, ενδεχομένως ο Αταμάν να μην τη σκεφτόταν ποτέ.
0: Ναι. Και εδώ ίσως μπορεί κανείς να δει τη διαφορά του Μπράντοβιτς με τον Αταμάν, έτσι δεν είναι?
1: Δεν σ' άκουσα, με συγχωρείς.
0: Και εδώ μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη διαφορά του Μπράντοβιτς με τον Αταμάν, λέω.
1: Η οποία είναι όχι απλά τεράστια, είναι. Τι να σου πω, σαν να έχεις από τη μία το Μέση και από την άλλη τον Παλί. Γιατί κοίταξε να δεις εδώ που τα λέμε. Καλός Χρυσός Άγιος, έχει πάρει τις Ευρωλίγκες, κανείς δεν τους αφαιρεί. Είναι εξαιρετικός στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι ακόμα καλύτερος στο να διαχειρίζεται λίγους παίκτες, όχι όλους. Γιατί όταν έχει πολλούς μπερδεύεται. Από εκεί πέρα όμως προπονητικά απέχει παρασάγκας. Ο Παναθηναϊκός άφησε τον Ολυμπιακό να πάρει τον Derrick Jones και εν τέλει να του πάρει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Γιατί αν δεν ήταν ο Jones στον Ολυμπιακό, ίσως τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά. Και ο Παναθηναϊκός του Αταμάν αυτό. Ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς μέσα σε 24 ώρες πήρε ένα παίκτη ο οποίος, αν είναι καλά, γιατί πρέπει να το
0: πάντα βάζει αυτό το αστερίσκο.
1: Ναι, το βάζω γιατί είναι πολύ βαρύς ο τραυματισμός του και είναι 34 χρονών, τεράστιο κορμί και με ταλαιπωρημένα άκρα. Έτσι. Λοιπόν, αν είναι καλά ο Φαλ, νομίζω ότι είναι η μεταγραφή της χρονιάς, πώς έλεγα για το Word. Θεωρώ ότι είναι η έξυπνη βόμβα.
0: Μάλιστα.
1: Πλήρωση υπεραξία ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Πλήρωση υπεραξία, ενάξει.
1: Αλλά, αδερφέ, εδώ πλήρωσε πέρυσι για να βγει, για να αποκλειστεί από τη Βαλένθια, ας πούμε, και να της δίνει συγχαρητήρια τώρα για την κατάξυση του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Μανώλης, πότε βλέπεις να ανακοινώνονται Μακιντάιρ και Μοντέρο και αν αυτές οι μεταγραφές έχουν κλείσει επί της ουσίας.
1: Μετά το τέλος του μήνα, γιατί μέχρι το τέλος του μήνα απαγορεύεται να τις ανακοινώσουν. Mm.
0: Τις θεωρείς κλεισμένες πάντως?
1: Ναι, κλεισμένοι και δύο.
0: Πού προσανατολίζεται ο Ολυμπιακός για τεσάρι?
1: Κοίταξε να δεις, το είπαμε και χθες στην εκπομπή με τον Δημοσένη Καρμύρη. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόβλημα. Θέλει ένα τεσάρι σαν τον Πίτερς, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Έχει σπάσει το καλούπι. Και τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Θέλει έναν παίχτη που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βεζέγκοφ, όπως πολύ καλά έκανε ο Πίτερς για πολύ μεγάλο διάστημα και ειδικά στο Final Four της Αθήνας, όπου ήταν εκπληκτικός. Αλλά έχει να δώσει βαριά 15 λεπτά. Κανείς παίκτης του επίπεδου που να μπορεί να αντικαταστήσει τον Βεζέγκοφ, γιατί σου λένε στον Ολυμπιακό ότι αν 2-3 εβδομάδες χτυπά ξύλο, τραυματιστεί, μείνει έξω, όχι με κάτι σοβαρό, με ένα διάστημα, με μια θλάση, με ένα αυτό. Που θα, εντάξει, η χρονιά των 70 και 80 αγώνων, Γιώργη, θα τα έχει, έτσι το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα πάω να παίξω με τον Κόλσον? Είμαι λίγος. Ναι, αλλά 15 λεπτά που δίνεις, δεν έρχεται ο Λάιλς για να τα πάρει. Έτσι δεν έρχεται ο Ερνάν Γκόμεθ για να τα πάρει.
0: Στον Παναθηναϊκό ο Λάιλς έρχεται πάντως.
1: Αν έρθει ο Λάιλς, φεύγει ο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ναι, Δεν γίνεται να μείνουν και οι δύο.
1: Και οι δύο μαζί δεν χωράνε. Εντάξει, υπάρχει συνωστισμός. Και ξέρεις, το κακό είναι ότι το παιχνίδι έχει 40 λεπτά και αυτή η αντίληψη που έχουμε οι καφενειακοί, ότι ξέρεις, υπάρχουν τραυματισμοί, είναι μεγάλη χρονιά. Ναι, αλλά δεν μπορείς το παίχτη να πάει να του πεις ότι, του λες ότι μεγάλη Ελλάδο, η συζήτηση δηλαδή για το συμβόλαιο δεν είναι τόσα δίνω πόσα θες. Η συζήτηση είναι, έλα εδώ, τι θέλεις από μένα coach, θέλω να κάνεις 1, 2, 3, 5, πώς με υπολογίζεις 1, 2, 3. Τι θα πεις λοιπόν στον Έρναν Γκομεθό, ότι έλα και να ξέρεις υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχει περίπτωση να έρθει σοβαρός παίκτης. Έρχεται ένας παίκτης ο οποίος σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ βολεύομαι με αυτόν τον ρόλο, με αυτόν τον χρόνο και με αυτά τα λεφτά. Τέτοιο παίκτη ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει αύριο το πρωί, αλλά θέλει κάτι καλύτερο. Και ο Blossom Game που είχα πει σε ανύποπτο χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και ο Κύπου μάλλον οδεύει προς Φενέρ, θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και όταν έχεις τον Βεζέγκοφ μπροστά, τον MVP, εντάξει, ξέρεις ότι είναι τόσο...
0: Αυτός θα παίζει βέβαια.
1: Τι θα κάνουμε τώρα. Και να σου πω και κάτι. Είναι και αυτοκαταστροφικό να αφαιρέσεις χρόνο από τον Βεζέγκοφ για να τον δώσεις σε κάποιον άλλον.
0: Και εγώ λέω ότι το πρόβλημα του Γκόκαπ, αυτή η διατύπωση που επέλεξε, έχει να κάνει όχι με τα λεφτά, αλλά με τον χρόνο που θα παίζει.
1: Μπορεί να είναι και αυτό μέσα στη συζήτηση. Γιατί μην ξεχνάς ότι ήδη ο Τζόσεφ, με την αξία του, γι' αυτό είπα και στην αρχή, αν θυμάσαι, ότι έρχεται ως τρίτος, αλλά αυτό στην πράξη. Έτσι, πώς το λέγε ο Μπέμπης, το είχε πει ο Θανάσης, στην παράτα θα δούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Ο Τζόσεφ ήρθε ως τελευταία τρύπα της φλογέρας στους κοντούς και εξελίχθηκε σε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μην ξεκινούσε τα μάτς, αλλά μοιραζόταν το μεροκάματο και τη δουλειά με τον Γόκαπ. Τώρα, όταν έρχονται και δύο πρωτοκλασάτοι, αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Δεν υπάρχει παίκτης, Γιώργο, σε αυτό το επίπεδο, γιατί για να φτάσει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το ταλέντο μπορεί να έχουν χιλιάδες παίκτες. Χρειάζεται και αθλητικό εγωισμό. Δεν υπάρχει παίκτης αυτού του επίπεδου, που, γιατί ακούω που λένε για τον Σλούκα, εντάξει, μωρέ, θα παίξει 13 λεπτά. Άντε να το πείτε στον Σλούκα αυτό. Κανείς παίκτης, Γιώργο, τον Γκάλι να βάλεις τώρα, τον Γιαννάκη, να τον βάλεις στην ηλικία που είναι, θα σου πει μπορώ να παίξω 15 λεπτά για πλάκα. Όταν μιλούσα κάποια στιγμή με τον Βασίλη, μου λέγε, εμείς δεν καταλαβαίνω, μου λέει, τι λες 25 λεπτά. Εμείς μπαίναμε μέσα και λέγαμε θα παίξουμε 40. Αλλάζει το μπάσκετ, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, αλλά κανείς παίκτης δεν λέει, ξέρεις, ωραία, θα παίξω 10 λεπτά. Κανείς. Από αυτούς που νιώθουν ότι τους κρατάνε τα πόδια, ναι, και το λέει περδικούλα τους. Γι' αυτό είναι και μεγάλο το πρόβλημα, Γιώργη. Ακόμα και για το WOCAP. Ναι, γιατί δηλαδή έχω συνηθίσει να παίζω 30, μα κουράζεσαι. Άντε να το πείτε ότι κουράζεται. Σας είπε, ξεκουράστε με.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ,
0: ναι.
1: Πώς το λένε το μπακ, τώρα κόλλησε στο μυαλό μου, το Βραζιλιάνο, το Φρεντάκι.
0: Ο Ροντινέι.
1: Ο Ροντινέι είναι πολύ κουρασμένο, πολύ κουρασμένο. Τον είδες ποτέ να λέει coach, βγάλεμε.
0: Όχι, όχι.
1: Και ξέρεις, στο μπάσκετ που έχεις και τη δυνατότητα να ζητήσεις αλλαγή, πόσες φορές έναν αγώνα βλέπετε να παίχτη να ζητάει αλλαγή?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε.
1: Ξέρνετε και δεν ζητάει αλλαγή. Γιατί όταν φοράς σορτσάκι, γίνεσαι παιδί, θες να παίξεις. Γουστάρεις να παίξεις, δεν το κάνουν γιατί θα πάρουν περισσότερα χρήματα, δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Θυμίσου βεβαίως ο Ελκαμπή. Πού τραυματίστηκε, πότε, σε ποιον ανύποπτο χρόνο και τον έχασε ο Ολυμπιακός για σημαντικά παιχνίδια, γιατί είχε τρέλα, θέλω να παίζω. Άντε, πες λοιπόν ότι θα σε βγάλω εγώ αλλαγή.
0: Ναι, ναι, είναι κατανοητό, απολύτως.
1: Και μετά λε, ο Μεντιλίμπαρ είναι βοσκός, ας πούμε, και έπρεπε να τον είχε βγάλει. Ναι, εντάξει, άντε, πες στον Ελκαμπή.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργαρα.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

Λέει εδώ φίλος μου ο Κώστας, ο Ιωάννου Κοχ, Κούσμα, Μαρτίνεθ, Ρότζερς, Πετσάρτσκι. Λίγες από τις ελληνοποιήσεις που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός κ. Κογκαλίδη. Μάλιστα.

0: Την ξέρω την περίπτωση, Τζόρτζη, την ξέρω. Μην ανησυχείς. Έκανες τη δουλειά σου κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο φίλος μου Χάρης μάλλον κάνει πλάκα. Λέει: Κότς και Κόγκα, αγαπητή θεία, καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι ο Γιανακόπουλος έχει πληρώσει τα έξοδα του Βασιλακόπουλου σε κέντρο νεότητα στην προσπάθεια επιστροφής του Φάρου? Ο φίλος μου ο Γιώργος, δεν ξέρω αν είναι Γιώργος, έτσι όπως το γράφει, Γκόργος, δεν ξέρω. Καλησπέρα, Γιώργο. Λέει: Πολύ το κοσκινίζεται με το Κωνσταντέλια. Αυτό το παιδάκι ένα παιχνίδι θα παίζει, τρία δεν θα παίζει, και στον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα δεν θέλει να παίρνει ούτε ντεπών. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν πήγε Στουτγκάρδη. Δεν ξέρουμε αν θα το δεχτεί ο καινούριος προπονητής ή θα τον στείλει δανεικό στο Πανσεραϊκό. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ηρέμησε. Μην πάμε από τη μια άκρη στην άλλη. Πράγματι, λόγω της επιλογής της θρησκευτικής ως μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν ορισμένα θέματα με την ιατρική περίληψη, με την μετάγγιση αίματος κτλ. Τώρα, ότι δεν θέλει να παίρνει τον ντεπών είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, μια υπερβολή. Όπως υπερβολή είναι ότι δεν πήγε για αυτό στο Στουτγκάρδη. Από το αεροπλάνο τον κατεβάσανε. Στο Στουτγκάρδη πήγαινε. Μην λες τέτοια πράγματα. Θα τον στείλει δανεικό στο Πανσεραϊκό. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι στη σφαίρα της λογικής συζήτησης. Αν κάνεις χιούμορ, οκ. Okay. Ο Αντώνης λέει: Η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι αν πάρουμε τίποτα ελεύθερους, άστα να πάνε στο θρύλο. Ο Σαμοθράκης εξυπηρετεί το Μαρινάκι. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Ο Σαμοθράκης εξυπηρετεί το ρεπορτάζ. Και ό,τι ξέρει, το λέει. Αυτό κάνει ο Σαμοθράκης και αυτό έκανε τόσα χρόνια με τόσους πρόεδρους στον Ολυμπιακό. Για ηρεμήστε λιγάκι.
1: 943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μασδέκης Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Κάζος. Σταθερή αξία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλήνων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.eat.minedu.gov.gr. Δραματικές οι στιγμές στην Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίκτερ σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Απολύτως προβλεπόμενη, χωρίς καμία κάλυψη, χαρακτήρισε την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφορικά με την διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύει στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευση των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στον καιρό άστατος ο καιρός κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Μελτέ με εντάσσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Goal!
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Σύριγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε, να στείλουμε τη συμπαράστασή μας έστω και από μακριά στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας.
0: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που συνέβη.
1: Δεν έχει βρει μεγάλο κακό, δηλαδή. Τραγωδία μεγάλη.
0: Είναι φοβερό να ψάχνουν 9.000 ανθρώπους αγνοούμενους στα συντρίμια και να έχουμε ήδη 200 νεκρούς περίπου και 1.000 τραυματίες.
1: Δεν νικείται η φύση, Γιώργο, δεν νικείται και μας δείχνει πόσο μικροί είμαστε απέναντί της.
0: Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν,
1: το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις, είναι κάτι που λες να μην με βρει.
0: Ναι.
1: Να μην με βρει.
0: Και ξέρουμε από σεισμούς στην Ελλάδα.
1: Άσε.
0: Δυστυχώς ξέρουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε στα καθημάς. Δύο κουβέντες για τη μεταγραφή ΦΑΛ. Πώς την βλέπεις, τι μπορεί να σημαίνει?
1: Κοίταξε, θα ήταν παράδοξο να ακούσει κάποιος από μένα ότι δεν είναι μια πανέξυπνη βόμβα. Γιατί ο ΦΑΛ είναι ένας παίκτης. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την αξία του, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Είναι δημιουργός και αυτό είναι κάτι που γοητεύει τον Ομπραντοβιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι μπορεί να έχει παιχνίδι και απ' έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω να σπάει την μπάλα. Όσο ελάχιστη ψηλή, ευφιέστατος, τεράστιο κορμί, τεράστιο σώμα. Θα έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Ομπραντοβιτς εξουδετερώνει το Μιλουτίνοφ με ένα παίχτη που λόγω των σχέσεων του Ολυμπιακού με την Ομοσπονδία πήρε και το ελληνικό διαβατήριο και με την πολιτεία, οπότε θα είναι ως Έλληνας, θα αγωνιστεί ως Έλληνας. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή, πάρα πολύ ουσιαστική μεταγραφή και νομίζω ότι δείχνει τον τρόπο που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη νέα εποχή, ψάχνοντας κομμάτια του παζλ τα ιδανικά, τα ιδανικά. Για μένα είναι τεράστια, τεράστια μεταγραφή, τεράστια επιτυχία. Και να σου πω και την αλήθεια, χωρίς να θέλω να εμπλακώ στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, εγώ απόρρισα με το ελληνικό διαβατήριο στο χέρι πώς τον αφήνει ο Ολυμπιακός να φύγει.
0: Ναι.
1: Ήταν παράδοξο για μένα πάρα πολύ. Είναι ένα δώρο, πιστεύω, του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου θέσω υπόψη σου δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, διότι χρησιμοποίησε παράνομα προσωπικά στοιχεία Ελλήνων πολιτών, να του στείλει mail που ήταν υποψήφια. Και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και θέλω να μου πεις με βάση αυτά, εάν σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή θα έχει γίνει πολιτικό σεισμός, εδώ δεν φαίνεται να κινείται φύλλο.
1: Γιώργο, είναι dream team αυτή που έχει ο Μητσοτάκης πραγματικά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι dream team. Θα σου πω τι γίνεται και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, είτε λέγεται Ασημακοπούλου, είτε λέγεται ό,τι όνομα θες δώσε, ό,τι όνομα θες. Δεν θεωρώ να ξέρεις ότι απέχουν πολύ οι λογικές κάποιων ανθρώπων, ειδικά στην κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Να σε διακόψω μόνο για να πω, με συγχωρείς, είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι ο Πίτερς ανακοινώθηκε από την Αρμάνι Μιλάνου. Το ξέραμε, αλλά έγινε επίσημη ανακοίνωση. Συνεχίζεις.
1: Για τον Ολυμπιακό και αυτή, αλλά εντάξει. Ναι, ήθελε να πάει κάπου να παίζει περισσότερο. Εδώ είχε περισσότερο το Βεζένκοφ.
0: Είναι προφανές.
1: Ένιωθε αδικημένος. Για να επιστρέψουμε στην κυρία Σημακοπούλου. Αποδεικνύεται ότι για αυτούς τους τύπους ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τι μέσο θα χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν το στόχο τους, ακόμα και αν προχωρήσουν σε μια έκνομη πράξη. Μετατρέποντας, ας πούμε, προσωπικά δεδομένα ανθρώπων σε κουρελόχαρτα. Ενώ θα έπρεπε οι ίδιοι να προασπίζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα, όντας κομμάτι της κυβέρνησης, του Ευρωκοινοβουλίου, οτιδήποτε, όπως και να το, από όποια πλευρά και να το πάρεις. Η δεύτερη περίπτωση του Αβραμόπουλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακριβώς αυτό που είπε. Δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Έτσι λειτουργούν όλοι. Έτσι λειτουργούν όλοι σε αυτό το καθεστώς που βασιλεύει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει εξαπλωθεί και στην Ευρώπη. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εντάξει, εδώ τη δικαστική εξουσία είναι λίγο συζητήσιμη. Η φάση πρέπει να βρεθεί ένας δικαστής, ένας άνθρωπος που δεν είναι στο κύκλωμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και όταν λειτουργεί, το παίρνει και αυτό στο μάθημά του με τον τρόπο που το παίρνουν.
0: Θα σου έλεγα με αυτά που βγαίνουν και στην Κύπρο, Ελλάδα, Κύπρος, βγει παράλληλη στο πώς μετέρχεται η η πολιτική, η εκτελεστική και η εξουσία, ας πούμε, τη δικαστική.
1: Κοίταξε Γιώργο, αν θέλουμε να αλλάξει αυτός ο τόπος, αν θέλουμε να αλλάξει αυτός ο τόπος, πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Ριζικές αλλαγές. Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος της διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει όλα να λειτουργήσουν, να λειτουργούν καθαρά, με διαφάνεια, και να μην έχει κανείς να πει τίποτα. Όσο συνεχίζεται αυτό το ταραβέρι μεταξύ της πολιτικής και της δικαστικής εξουσίας, τόσο θα συνεχίζουμε κι εμείς να βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Και δεν θα αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη. Και δεν υπάρχει και κοινωνική ειρήνη. Δεν μπορεί ο Φουκαράς, ο Καστανάς που το συλλαμβάνουν, επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη ή επειδή πουλάει τα κάστανά του χωρίς άδεια, να λέει, να πηγαίνει στη δικαιοσύνη και ο Αβραμόπουλος να λέει δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Οφείλουμε όλοι μας να το αλλάξουμε. Και πώς? Πιέζοντας αυτούς που κυβερνούν για τις απαραίτητες αλλαγές. Μόνο με πίεση θα αλλάξει αυτό το καθεστώς. Μόνο με πίεση θα αλλάξει η λογική συμμορίας που κυβερνάται αυτός ο τόπος. Με τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια. Και ο κόσμος δεν σώζεται ούτε με ευχές, ούτε με προσευχές. Σώζεται με πράξεις.
0: Ναι, και προφανώς ούτε και με δημοσκοπήσεις, ας πούμε.
1: Εννοείται.
0: Γιατί εννοείται. Να συμβαίνουν όλα αυτά και να έχουμε μια αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή, εγώ δεν σχολιάζω, έτσι, που απλώς εκδίδει κάποιες ανακοινώσεις, δεν λέει τίποτα. Και η πίεση, την πίεση τη φέρνει ο κόσμος και τη φέρνει όταν υπάρχουν άνθρωποι που τον εμπνέουν και τον βγάζουν στον δρόμο. Από τον καναπέ του δεν γίνεται τίποτα.
1: Έχει δίκιο. Αλλά νομίζω ότι, κοίταξε, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυστηρός με την κεντροαριστερά. Και όσο συνεχίζει η αριστερά και η κεντροαριστερά να καίει ίδια τα σπίτια της, ναι, δεν θα βρούμε προκοπή σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν θα υπάρχει πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπεις ότι η δεξιά συσπυρώνεται στα δύσκολα και η αριστερά διασπάται.
0: Ναι. Και αυτό που λες είναι γεγονός. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και αύριο. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, θα ευχαριστούμε πολύ.

0: Δημοσθένη Καρμίρη, να συζητήσουμε για το Μουντιάλ, να συζητήσουμε, Δημοσθένη, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το κάνεις χθες, και για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, μου τώρα ρωτάς εσύ εμένα, αφού δηλαδή λες και δεν κάναμε εκπομπή μαζί χθες το βράδυ και τα συζητήσαμε με τον Κωνσταντέλια, άρα λοιπόν να τα πούμε και στο κράτος.
0: Θέλω τη δική σου άποψη για τον κόσμο, βέβαια.
1: Αυτό στο Sportal TV, στο Sportal TR, έτσι. Την εκπομπή Last Call, την ευκαιρία να κάνουμε και το promotion της εκπομπής μας, όπου Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τα μεσάνυχτα ακριβώς, μαζί με τον έτερο θείο εκεί από το χωριό, τον Γιώργο τον Κομμακλίδη, τρεις μας μπλέκουμε λίγο, κάνουμε ένα blender μεταξύ Μουντιάλ και επικαιρότητας και μεταγραφικής επικαιρότητας και εξελίξεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, εσωτερικής αγοράς και εσωτερικού πεδίου, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και άλλοτε τρώμε τα μουστάκια μας, αλλά όχι ιδιαίτερα, άλλοτε χαριζόμαστε και άλλοτε βγάζουμε και ειδήσεις. Νομίζω το τελευταίο πρέπει να κρατήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Προτείνω να σου βάλω ένα ωραίο, έτσι, από το Μουντιάλ θέμα.
0: Ναι.
1: Τους 5-1 έχει ενδιαφέρον στα πρόσωπα. Και ξεκινάω. Βινίσιους από χθες.
0: Βέβαια.
1: Ρονάλντο, Μέση από τις προηγούμενες μέρες και Εμπαπέ 4. Προσθέτω 5 το Χάλαντ φυσικά.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι 5-1 βάζω για το Χάρι Κέιν που έμεινε άσφερος,
0: ναι,
1: ακαθινός στο τελευταίο παιχνίδι με τους Αφρικάνους. Όμως, που είναι ένας μεγάλος σκόρερ. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι όπου να είναι, αφού έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που διαμορφώθηκε για τους 32 για τα νοκάουτ, το Καναδάς Νότιο Αφρική, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματικό παγκόσμιο κύπελλο, πραγματικό Μουντιάλ. Ήδη περάσαμε τρεις αγώνες για κάποιους, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των ομίλων, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε αυτό και θα τους βρούμε και πιο ζεστούς στα ακροτελεύθια του ρεζερβουάρ τους για τη σεζόν που τρέχει, έτσι, γιατί είχαν δύσκολα, ειδικά οι Ευρωπαίοι, πολύ δύσκολη σεζόν με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά κύπελλα και στα πρωταθλήματά τους, να μην το ξεχνάμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, με τους μεγάλους σκόρερ συμφωνούμε.
0: Μπορείς, ναι, ναι, να
1: πρόβλεψε εκεί. Όχι.
0: Έχω μία με ποσοστά, δηλαδή πάνω από όλους σε ποσοστά, έτσι, βάζω τον Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Τον Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Το ακούω.
0: Αυτό.
1: Δεν θα αποτολμήσω να σε κοντράρω με κανένα.
0: Ναι, δεν λέω, δηλαδή δίνω, ας πούμε, πρώτος ο Εμπαπέ με 30% και άλλοι παρακάτω να φτάσουμε στα 100%, κατάλαβες.
1: Λαμβάνοντας και υπόψη βεβαίως ότι, ας πούμε για παράδειγμα, οι τρικολόρ του Εμπαπέ έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν και περισσότερα παιχνίδια από τους Νορβηγούς του Χάλαντ, ας πούμε.
0: Πάντα το λαμβάνεις υπόψη αυτό, δεν είναι.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Καθότι ένα από τα
0: φαντασίες
1: διατάξεις του παγκοσμίου κυπέλλου. Γενικότερα τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε με τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια από τις ομάδες πια και όχι από τα πρόσωπα και τους παίκτες. Αν και αυτό που εξακολουθεί να ξεχωρίζει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο είναι για μένα 4 πράγματα. Εκτός από αυτές τις φυσιογνωμίες που είναι η χαρισματική δινή σκόρερ, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αυταπάρνηση και το πάθος που παίζουν οι μικροί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και η IT χθες το πούλησε αρκετά ακριβά το κομμάτι στο Μαρόκο.
0: Έτσι είναι.
1: Μπορούμε να πούμε επίσης σίγουρα ότι δεν έχουμε δει τελευταία αυτογκόλ, αλλά τα αυτογκόλ είναι ακόμη ψηλά. Αυτό δεν ξέρω αν έχει εξήγηση και πώς έχει εξήγηση και κατά ποια έννοια. Εντάξει, μπορεί να είναι και συμπτωματικό, γιατί το αυτογκόλ δεν είναι ότι είναι, πώς να το πω, κακοτεχνία του ποδοσφαιριστή. Πολλές φορές και κατεμιά αυτός που το κάνει το αυτογκόλ, έτσι. Και το τρίτο που έχουμε να παρατηρήσουμε, βεβαίως κατά την άποψή μου, είναι ότι υπάρχουν ομάδες που δεν τις είχαμε στο κάδρο μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: και που μπορεί χωρίς να εντυπωσιάσουν και να ενθουσιάζουν, για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχουν ένα διαδικαστικού χαρακτήρα αγώνα σήμερα με τους Τουρκούς. Σήμερα δεν είναι το μάτς, γιατί με τις διαφορές ώρες
0: μπερδεύομαι,
1: να σου πω την αλήθεια. Ναι. Η Τουρκία είναι εκτός νυμφώνα, είναι από τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί νωρίς, ίσως και άδικα,
0: άδικα
1: από πλευράς απόδοσης, και στα δύο παιχνίδια πόσες τελικές κάνανε, 30, τόσες, 40, πόσες
0: 67 συνολικά.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν τους ήθελε, είχαν και την κίνια. Τώρα, Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά με την Νότια Αφρική που παίζει τώρα νομίζω ότι...

0: Έχει περιθώρια.
1: Μπορεί να πάει στους 16. Έχει, και έχει ο Θεός από εκεί και πέρα. Όταν φτάσεις και όταν ανεβαίνεις, θυμίζω το έπος της εθνικής ομάδας στο Euro του 2004. Όσο έτρωγες, άνοιγε η όρεξη.
0: Άνοιγε η όρεξη.
1: Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Καναδάς, ας πούμε για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα απίστευτο outsider της διοργάνωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Πιο εύκολα θα σου το έλεγα για το Μεξικό παρά για αυτές τις δύο.
1: Ναι. Το Μεξικό έχει κάνει και το 3-3, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το Μεξικό είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι καταρχάς είναι πολύ καλύτερο από άλλες διοργάνωσεις. Είναι πιο φερέγγιο από άλλες διοργάνωσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τους Νοτιοαμερικάνους, μετά την Αργεντινή, κατά πρώτο λόγο, του Μέση όμως. Το εστιάζω και το επικεντρώνω.
0: Έχει τον νου σου ένα λεπτό, έχουμε ακόμα, Δήμο.
1: Και τη Βραζιλία, νομίζω ότι είναι η τρίτη μεγάλη δύναμη. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε το Μαρόκο, ε.
0: Βέβαια.
1: Από την εσωτερική επικαιρότητα, ο Κωνσταντίνας μας τα μουσκεψε, πολύ γρήγορα να το πω. Mm-hmm. Είναι μια απόφαση που μας λυπεί αυτή να φύγει από την εθνική ομάδα. Yeah. Δεν υπάρχει εξήγηση ιδιαίτερη σε αυτό που κάνει. Ίσως οι πιο σημαντικές από τις φήμες που οργιάζουν, οι πιο σημαντικοί, να είναι ότι είναι χολωμένος από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν πολύ λίγο ή ελάχιστα από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Και πάλι όμως, νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχει ενημερώσει πρώτα την Ομοσπονδία, στη συνέχεια τον Προπονητή, και όχι με μια δημόσια επιστολή να το μαθαίνει η κοινή γνώμη και να το μαθαίνουν και εντός των τυχών οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι καθήλυνοι, όπως είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο Βαρόβιτς.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Θα τα πούμε και αύριο, εφόσον έχεις τη δυνατότητα. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Δεσμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interbetten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε τώρα μόλις 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή και την τεχνική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική παραγωγή και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Αναπούλιου. Το 6939-943-943, 6939-943-943, στο πασίγνωστο Viber του σταθμού, το οποίο κοσμείται εδώ με τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και προηγουμένως στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη. Εδώ μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε και για το μαγκαζίνο. Φυσικά είναι μαζί μας παρέα, όπως κάθε μέρα, στοιχηματική εταιρεία Interveten. Και ας ξεκινήσουμε με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στο 1.600.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 1,8 για τον δεύτερο θα ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του Μουσταφά Φαλ. Σε περίπτωση χρήσης της οψιών του, συνένα ο Γάλλος Σέντερ που αναμένεται να πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα πάρει ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνιτς και Σμαϊλοβίτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζόελ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει ο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις στην απάντηση του Γένσεν. Περιμένει το τερφίλερι. Χθες παραμένουν οι υποθέσεις των Ραστόντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Ερίτζ Ελουστόντο για την απόκτηση εξτρέμ χαφ και δύο ακόμη στόπερ και είναι το δικέφαλος του Βορρά που έχει στο στόχαστρό του τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο fullback της Καραμέζε Νταβίντ Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντσο Κανίκιο. Στην Τουρκ Τελεκόμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μακίσικ, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσεις με τους Ντόρσε και Βόκαπ θα κάνουν οι πειραιώτες το επόμενο διάστημα. Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Δημητρίεβιτς ανακοίνωσε η Zenit και πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε ο 28χρονος γκάρντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού forward Savon Shields βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρ της Ανατολού Εφέσεν Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Νέος προπονητής της Ντουμπάι BC αναμένεται να γίνει ο Τσάβι Πασκουάλ. Την ίδρυση της Roma Basketball Club που θα συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο EuroCup ανακοίνωσε ο Λούκα Ντότσιτς που θα είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Μουντιάλ, Μουντιάλ, Μουντιάλ και βεβαίως τα διεθνή στο κάδρο. Για ξεκίνημα ακούμε το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Χορταίνουμε συνέχεια Μουντιάλ. Η Βραζιλία σκόρπισε την Σκωτία και ο Βινίσιους, γιατί λέγαμε για τους πρώτους σκόρερ, μπήκε και αυτό στο παιχνίδι, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατέ στο 943 Ιντερνετ Σπορτ. Ο Βινίσιους, που πέτυχε 2 γκολ, το 1 ο Κούνια, και μάλιστα πέτυχε και ένα τρίτο, το οποίο όμως άγνωστο λόγο ούτε ο διαιτητής το μέτρησε, ούτε το VAR. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Πρέπει να πούμε τώρα ότι σε αυτό το παιχνίδι στο 78 λεπτό ο Νεϊμάρ πήρε τη θέση του Κούνια. Και μάλιστα ο γιος του, ο Ντάβιν Λούκα, είχε πάει κοντά την ώρα που ήταν να μπει και προσπάθησε να πάει κοντά οι αστυνομικοί που δεν είχαν καταλάβει και οι φύλακες του γηπέδου ότι είναι γιος του, νόμιζα ότι είναι ένα μικρό πιτσιρίκι που απλώς προσπαθεί να πάει να βγάλει μια φωτογραφία με τον Νεϊμάρ. Η οικογένεια όμως του Νεϊμάρ, καθότι έχει παντρευτεί αρκετές φορές, κατάλαβε ότι είναι ο Λούκα, ο Ντάβιν Λούκα. Έτσι λοιπόν κάνανε νόημα στους φύλακες και του επέτρεψαν να πάει δίπλα του να φωτογραφεί, και μάλιστα ο Νεϊμάρ τον φίλησε στο κεφάλι και τον αγκάλιασε. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία.
0: Μα πόσους γάμους έχει κάνει ο Νεϊμάρ? Αχ, Θεούλη μου, τι τραβάμε.
1: Τόσα λεφτά έχει, άμα δεν κάνει και ο Νεϊμάρ.
0: Έμα τώρα,
1: κάνει.
0: Εδώ κάναν άλλοι κι άλλοι.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον ο Νεϊμάρ αγαπάει το ποδόσφαιρο, όχι σαν τον Κριστιανό εννοείται, αλλά. Έτσι δεν είναι. Ο Λούκα Μόντρις φωτογραφήθηκε στη 200η του εμφάνιση με την Κροατία, έχοντας μαζί όλη την οικογένεια. Και η οικογένεια και το ποδόσφαιρο,
0: Σωστός.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κάρλο Αντσελότη ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και λέει μπράβο, λέει, τα παιδιά αυτή τη φορά εμφανίστηκαν ως ομάδα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε το ίδιο καλοί. Μετά λοιπόν την πρόκριση της Βραζιλίας έχουμε την πρόκριση του Μαρόκου που επικράτησε 4-2 της ΑΕΤΗΣ και πέρασε 32. Εδώ έπαιξε ο LKB από την αρχή, ο οποίος LKB στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του 22 ήταν στην αποστολή, δεν τον είχε χρησιμοποιήσει τότε ομοσπονδιακός προπονητής ο Ρεγκράγκη. Είχε ξαναπαίξει το 18, οπότε μετά το 18 επανεμφανίστηκε σε δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο, για αυτό είναι να αγωνίζεται.
0: Πώς ήταν, δεν τον είδα στο παιχνίδι.
1: Αρκετά καλός ήταν, βέβαια δεν έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ μόλις βγήκε στο 70, παραχώρησε τη θέση στον Γκεσίμ Γιασίν. Έκανε το 4-2 ο αντικαταστάτης, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΤ πέτυχε το πρώτο γκολ μετά από 52 χρόνια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τη τελευταία φορά που είχε σκοράρει ήταν στα γήπεδα της Γερμανίας το 1974, όπου τότε με το Σανόν είχε πετύχει τον γκολ στη μίση απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή είχε περισχύσει με 4-1. Τώρα πρέπει να πούμε ότι εντυπωσιακό για μια ακόμη φορά το Μεξικό νίκησε 3-0 την Τσεχία. Η Τσεχία είναι από τις απογοητεύσεις, όπως και η Τουρκία. Αποκλείεται και αυτή. Το Μεξικό προκρίνεται στη φάση των 32 με γκολ του Σάβες, του Κινιόνες και του Φιντάλγκο. Και βέβαια μετά βγήκαν στους δρόμους του Μεξικού χιλιάδες φίλαθλοι να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας.
0: Αλλά χωρίς τον Πινέδα.
1: Ακριβώς, χωρίς τον Πινέδα. Επίσης προκρίθηκε και η Ελβετία μαζί με τον Καναδά. Παρότι η Ελβετία ανοίξε 2-1, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων προκρίνεται και ο Καναδάς. Και μεγάλη επιτυχία και της Βοσνίας, η οποία ανοίξε 3-1 το Κατάρ. Και προκρίνεται και αυτή στη φάση των 32. Πάμε και στο Ιράν, που για μια ακόμη φορά ταλαιπωρήθηκε στο αεροδρόμιο ο Μέγδι Τάρεμι από τους ελέγχους των αστυνομικών. Ενώ το ξέραμε την προηγούμενη φορά, εν πάση περιπτώσει τον καθυστέρησαν για αρκετή ώρα.
0: Ναι, μαζί με το βοηθό προπονητή διάβασα.
1: Με το βοηθό προπονητή, ναι, μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να πούμε, σε κάποια στιγμή όλοι θυμόμαστε το παιχνίδι της Πορτογαλίας το 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν, ότι είδαμε τον Μπρούνο Φερνάντες να έχει μια περούκα μετά τον αγώνα. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτή την περούκα την έβαλε ο Ζωάο Φέλιξ, ο συμπαίκτης του, ο οποίος έχει φίλο έναν streamer διάσημο, τον Diogo da Silva, όπου φέτος το παγκόσμιο κύπελο μεταδίδει και μέσω YouTube για λογαριασμό της Πορτογαλίας. Ο οποίος αυτός ο Diogo da Silva είναι πιο γνωστός στον κόσμο, τον YouTuber ως Move Minds, λοιπόν, και σχολιάζει τα παιχνίδια. Και επειδή λοιπόν ήθελε να πειράξει τον Φερνάντες και να τον δει ο φίλος του, πήρε μια περούκα, την έβαλε στον Μπρούνο Φερνάντες. για να τη δει από την τηλεόραση και να τα σχολιάσει ο Move Minds.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και στον, στο θέμα του ποδοσφαίρου γυναικών, όπου η Real κατέρρισε το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής, πήρε τη 19χρονη Σουηδέζα Μελίσια Σρόντερ από τη Χάκεν με τετραετές συμβόλαιο και πλήρωσε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, καταρρύπτοντας το ρεκόρ της Μεξικανής Εξτρέμ Λίζ Μπεθοβάλε, η οποία έχει πάει στην Αμερικανική Ορλάντο Πράιντ με 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε και αρκετές μεταγραφές, όπου σήμερα αναμένεται η Manchester City να καταρρύψει πιθανότατα το ρεκόρ Βρετανίας. Μέχρι τώρα είναι τα 145 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει πέρσι το καλοκαίρι η Liverpool στη Newcastle, είχε πάρει τον Ισάκ, το διεθνή Σουηδό. Μέχρι τώρα έχει κάνει δύο προτάσεις ή στην Nottingham Forest για τον Έλιον Άντερσον, τον διεθνή Άγγλο. Τις έχει απορρίψει η διοίκηση της Nottingham, αλλά πιστεύετε ότι τώρα έχουν, είναι σε καλό δρόμο, και μάλιστα ο Τούχερ, το ομοσπονδιακό προπονητής του Γερμανού της Αγγλίας, έδωσε άδεια στον Έντερσον να περάσει από ιατρικές εξτάσεις σε ειδικό εργαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, οπότε η City νομίζω θα πραγματοποιήσει τη μεταγραφή. Από εκεί και πέρα η Φράιμπουργκ αναμένεται να τιμωρηθεί με αναστολή 2 ετών από την UEFA, γιατί στο παιχνίδι εναντίον της Μπράγκα υπήρξαν ξαφνικά εισβολή θεατών. Έτσι λοιπόν η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA αποφάσισε σήμερα για 2 χρόνια θα είναι υπό επιτήρηση. Ιδάλλως θα είναι χωρίς θεατές. Έτσι επέβαλε και πρόστιμο 30.000 ευρώ. Πάμε και στη Βαυαρία, όπου ο κυβερνήτης της πόλης, ο Κρίστοφ Κέρν, ανακοίνωσε ότι λόγω του καύσωνα που επικρατεί στη Βαυαρία, για να φροντίσει καλύτερα τον κόσμο και τους πολίτες, 4.400 αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για αυτό το Σαββατοκύριακο, αγοριών, κοριτσιών, ανδρών, γυναικών, δεν θα γίνουν λόγω του καύσωνα.
0: Τι λες τώρα, εδώ πήγε ο Παναθηναϊκός στο Apple Door στην...
1: Ναι, ναι, και τώρα έχουμε ρεκόρ από το 1901, λέει, είχε τέτοια ζέστη να γίνει στην Ολλανδία.
0: Καλύτερα να μείναν εδώ οι άνθρωποι.
1: Ναι, σωστό, πήγαιναν στα 3-5 πηγάδια.
0: Έτσι, μπράβο, γεια σου.
1: Σωστό.
0: Μάνο, επίσης, ναι. Δεν ξέρω αν είδες κάτι. Διάβασα ότι Ιράν και Αιγυπτός αντέδρασαν για κάποιες εκδηλώσεις του Pride που ήταν προγραμματισμένες πριν από το μεταξύ τους αγώνα, και ζήτησαν από την FIFA να απαγορεύσει την είσοδο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα τελετουργικά. Ζήτησε να σεβαστούν τις ανησυχίες των φιλάθλων, αλλά τους έγραψε στα παλαιά της υποδήματα η FIFA και το Ιράν και την Αίγυπτο, και θα γίνει κανονικά η ΛΟΑΤΚΙ παρέλαση. Αυτό λέω, ότι υπήρξε ένα αίτημα γι' αυτό, και δεν ελήφθηκε.
1: Γιατί είχαν πει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα αποχωρήσουν από το γήπεδο. Τώρα δεν ξέρεις καμιά φορά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Επίσης θα πούμε ότι ο 40χρονος ο Βοζίνια, ανδροφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, που εντυπωσίασε ειδικά στο παιχνίδι το 0-0 εναντίον της Πρωταθλήτριας Ευρώπης της Ισπανίας, έχει τώρα 3 προτάσεις από ομάδες β' κατηγορίας της Βραζιλίας, η μία εκ των οποίων έγινε γνωστή, η Σεάρο Sporting Club.
0: Εντάξει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι είναι, όταν παίζεις το Μουντιάλ, σε βλέπει όλος ο πλανήτης και διασφαλίζει το μέλλον σου.
1: Και η Ρώμα εξασφάλισε την άδεια να ξεκινήσει το 27 να χτίζει το νέο γήπεδο, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 32 που θα συνδιοργανώσουν Ιταλία-Τουρκία. Θα είναι στην ιστορική γειτονιά Πετραλάτα. Θα κοστίσει 1,5 δις, αλλά βεβαίως θα είναι πιο μικρό από το σημερινό Ολυμπικό. Θα έχει χωρητικότητα 50.000 θέσεων. Θα ξεκινήσει μέσα στο 27 και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 31.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: 943 Intervetten Sports.

0: πράγματα και θαύματα στο μπάσκετ. Αυτό που έχω πει πολλές φορές, δεν μας αφήνει ποτέ να χαλαρώνουμε, να μένουμε ξεκούραστοι. Λοιπόν, πάμε στη Λένα Καραλή να μάθουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Μουσταφά Φα, λοιπόν, στον Παναθηναϊκό. Μία ακόμη ανταλλαγή αιωνίων αντιπάλων. Δεν ξέρω πώς θα το λάβουν υπόψη αυτό οι Ολυμπιακοί στο μεταξύ τους παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, 1.600.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο, 1.8 για τον δεύτερο. Για πες μου τα άλλα της μεταγραφής.
1: Καλησπέρα, Ζέτα, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι πως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν το έχουν πάρει με πολύ θετικό μάτι. Έτσι όπως καμία πλευρά οπαδών δεν αποδέχεται και δεν παίρνει με καλό μάτι μετακίνηση παικτών που θεωρούν ότι ανήκουν στην ομάδα τους να πηγαίνουν ειδικά στον αιώνιο αντίπαλο. Αλλά οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Ο Μουστάφα Φάλι είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν σε φάση διαπραγματεύσεων. Είχε κάθε δικαίωμα λοιπόν για να αποχωρήσει, από τη στιγμή μάλλον που αποχώρησε, για να το πω σωστά, να συμφωνήσει με όποια ομάδα θεωρούσε αυτός ότι είναι καλύτερη για το μέλλον του και για να παίξει το μπάσκετ που επιθυμούσε. Σε ό,τι αφορά το Παναθηναϊκό, ήταν μια κίνηση κάτω από τα ραντάρ. Λειτουργήσε με απόλυτη μυστικότητα, έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν και οι ομάδες όταν έχουν συγκεκριμένους στόχους και δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία είτε παζαριών είτε πολλών συζητήσεων και να αναλώνονται στα μίντια, και όσο κακό και αν είναι αυτό για εμάς. Λοιπόν, και έκανε δικό του έναν παίκτη που έχει, με την προϋπόθεση ότι είναι υγιής, διότι θυμίζουμε ότι ο Μουσταφά Φαλ τη σεζόν 24-25 είχε τραυματιστεί μάλιστα σε παιχνίδι του πρωταθλήματος στο Telecom Center και είχε μείνει έξω σχεδόν για έναν ολόκληρο χρόνο. Επέστρεψε κάποια στιγμή φέτος προς το τελείωμα της σεζόν στον Ολυμπιακό. Έδειξε ότι ήταν καλά. Τα παιχνίδια που αγωνίστηκε δεν μπορούσε να πάρει και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί οι υποχρεώσεις της ομάδας ήταν πολύ αυξημένες. Οπότε πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής. Έδειξε ότι πατάει καλά, ότι ήταν εντάξει. Αν λοιπόν είναι όντως καλά ο Μουσταφά Φαλ, κρίνοντας την ηλικία, κρίνοντας το βαρύ κορμί, κρίνοντας την όποια καταπώνηση έχει κάθε αθλητής όσο προστίθενται τα χρόνια, θα βοηθήσει ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν τον επέλεξε ως βασικό σέντερ, τον επέλεξε για τρίτο σέντερ. Σε συνδυασμό με το ότι είχε υποβάλει τα έγγραφά του για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα κατοχυρώνει θέση ξένου στο ρόστερ της ομάδας. Αυτό κάνει ακόμα πιο καλή, σωστή, στοχευμένη και λογικά αποτελεσματική την μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα κάτι παρελκόμενο είναι ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού ζήτησαν από τον Εβάν Φουρνιέ να πάρει τον αριθμό 10 αφού έφυγε, αλλά είπε, έτσι διάβασα μία ανάρτηση του ιδίου, λέει ότι θα μείνει με το 94 αφού έχει γίνει πια κομμάτι του, έτσι, αυτό σαν
1: βεβαίως, από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι ο Μουσταφά Φαλ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ είχε ανεβάσει ένα γκάλωπ στο λογαριασμό του στο Χ και έλεγε να πάρω το αγαπημένο μου 10 ή να παραμείνω στο 94. Φαίνεται να παίρνει μόνος του την απάντηση, λοιπόν, να παίρνει μόνος του στον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Δεν το ξέρα, μάλιστα.
1: Και να κρατάει το 94.
0: Ωραία, λοιπόν. Τώρα, κατά τα άλλα, να δούμε λίγο το... Ο Μακίσικ φεύγει από τον Ολυμπιακό, έτσι, πηγαίνει στη
1: Τουρκία. Το είχαμε πει, το είχε πει μάλιστα ο Γιώργος Κογκαλίδης κάποια στιγμή και στην εκπομπή Pick and Talk στο eBasket, και το είχαμε αναφέρει και από τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Μακίσικ φέτος ολοκληρώνει την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς και αυτός είχε περιορισμένο χρόνο και περιορισμένο ρόλο. Έδειξε στα διαστήματα που αγωνίστηκε ότι είναι ακόμα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άρα, εάν ερχόταν μια ομάδα που του προσέφερε περισσότερα, θα επέλεγε και αυτός ίσως να κάνει ένα καλό τελευταίο συμβόλαιο πριν κρεμάσει τα παπούτσια του. Ο Ολυμπιακός είχε πει ότι δεν επρόκειτο να αποτελέσει εμπόδιο στον Μακίσικ, όποια και αν ήταν η επιθυμία του. Αν ήθελε να μείνει, σαφέστατα θα τον κρατούσε, κάνοντας ξεκάθαρο βεβαίως ότι ο χρόνος του δεν θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερος και την επόμενη χρονιά. Αν επέλεγε ο παίκτης να αποχωρούσει, θα χώριζαν ως φίλοι, σεβόμενοι την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό έγινε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον του, Ο ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει, φαίνεται ότι τον γλυκοκοιτάζει και ότι θα μπορεί να του κάνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, και μένει να δούμε αν θα τον προσεγγίσουν και τι θα γίνει και από πλευράς Τουρκίας.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς, η Turk Telekom που λέγαμε.
1: Ακριβώς, ο Μακίσικ έχει υπάρξει στην Τουρκία ξανά. Να δούμε τι θα επιλέξει.
0: Τώρα να δούμε και τι θα γίνει με walk-up, έτσι, γιατί θέλει μάλλον να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με Ντόρσεϊ, αυτά όλα
1: θέλει,
0: τα...
1: Θέλει ή δεν θέλει. Το άφησε ανοιχτό πάντως. Ναι. Σε ερώτηση που του έγινε, και ίσως και ο συνάδελφος με βεβαιότητα ότι ο Μακίσικ θα απαντούσε πως ναι, μα εγώ θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό, αυτός ήταν πολύ πιο ψυχρός στο ότι εγώ θα κλείσω την καριέρα μου εκεί όπου θα περνάω καλά και όπου θα με σέβονται φυσικά θα έχω και το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν σέβεται τον παίκτη ή όπως είπε και ο ίδιος ότι περνάει καλά με την σύζυγό του στην Ελλάδα, αλλά θέλει σεβασμό και θέλει και φαντάζομαι και αυτός κάποια αύξηση στο συμβόλαιο.
0: Αύξηση στα χρήματα.
1: Ως πρωταθλητής Ευρώπης πλέον, ως μια ακόμα φορά πρωταθλητής Ελλάδας και ως ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Η οψιόν του συμβολέου του ανήκει στην ομάδα να την ανανεώσει φέτος. Τώρα το αν θα μπουν στη διαδικασία περαιτέρω συζητήσεων μένει και εκεί να το δούμε. Πάντως του έστειλε το μήνυμα ο ΟΚΑΠ.
0: Ναι. Έχουμε και εθνική. Έχουμε και εθνική, λέω, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία.
1: Ξεκίνησε την προετοιμασία της σήμερα. Υπήρχαν φυσικά και κάποιες απουσίες. Απουσίαζε ο Μίτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Έχουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα από θεραπείας. Εκτός ήταν και ο Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Παρόντες ήταν η Νίκος Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστας για να μπορέσει να γίνει έτσι και πιο κανονικά η προπόνηση λόγω των απουσιών που προαναφέραμε. Και έχει μπροστά της δύο παιχνίδια στις 2 εβδόμου στην Οραντέα με τη Ρουμανία και στις 5 εβδόμου στη Σανέλα Αρένα με την Πορτογαλία. Είναι για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027.
0: Λένα Καραλή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Ανηφορίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη, Νέα Πάο, Κάρι, Ηρακλή, ως επιτοπλίστων. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Μετά τη χθεσινή βόμβα για την αποχώρηση, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, όσο το κρίνει ο ίδιος, του Γιάννη Κωνσταντέλια, δεν υπήρχε κάποια αντίδραση ουσιαστική ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε κάτι που να εξελίσσει αυτή την απόφαση, ούτε από την ΕΠΟ ειδικά. Θέλεις λίγο να μας πεις τι γίνεται την επόμενη μέρα αυτής της βόμβας?
1: Πράγματι, Ζέτα, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην επομένη αυτή τη βόμβας, όπως είπες και εσύ, της αποχώρησης, έστω και προσωρινής, του Γιάννη Κωνσταντέλια από την εθνική ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αντίδραση. Από την οικογένεια του Κωνσταντέλια, από τον πατέρα του, βγαίνει ένα μήνυμα ότι ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική το Μάρτιο. Τότε είναι τα προκριματικά του Euro, θα ξεκινήσει τότε η διαδικασία. Σίγουρα δεν θα είναι παρόν στο Nations League. Και αυτό επίσης που βγαίνει από την ΕΠΟ αυτή τη φορά είναι ότι επίκειται μια τηλεφωνική επαφή του Μάκη Γκαγκάτση, του προέδρου της ΕΠΟ, με τον ποδοσφαιριστή. Δεν θα γίνει άμεσα, διότι θέλουν να τον αφήσουν από την ΕΠΟ το Κωνσταντέλια να ηρεμήσει λίγο μετά από όλο αυτό τον τόρο που δημιουργήθηκε. Ίσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο κύριος Γκαγκάτσης του τηλεφωνήσει, να του εκφράσει την πλήρη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας, να του δώσει άδεια εντός εισαγωγικών για τα παιχνίδια του Nations League και να τον περιμένουν από τον Μάρτιο του 27 και μετά ξανά πίσω στην εθνική ομάδα για να αγωνιστεί κανονικά.
0: Αυτό τώρα ότι... μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την πώς να πω, στα λεγόμενα του πατέρα του, απηχούν και τις σκέψεις του ιδίου ή είναι μια προσωπική?
1: Οπωσδήποτε, έχει μιλήσει με το γιο του, είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια. Νομίζω και αυτό που βγαίνει από την ΕΠΟ είναι επίσης πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι ο κύριος Γκαγκάτσης θέλει πρώτα να ηρεμήσουν τα πνεύματα και μετά να έχει μια επαφή με τον Κωνσταντέλια. Δεν θα το αφήσουν έτσι, δεν τα νομίζω το θέμα αυτό. Νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική. Αρκεί βέβαια να υπάρχει μια επαφή και με τον ίδιο τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, διότι όπως φαίνεται αυτή είναι η πέτρα του σκανδάλου εντός εισαγωγικών για τον λίγο χρόνο συμμετοχής που του δίνει μέχρι σήμερα. Θα δούμε ποια εξέλιξη θα έχει το θέμα. Ας περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα δούμε τι θα συμβεί με το θέμα Κωνσταντέλια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία, πάμε στα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ τώρα. Τι έχουμε από πλευράς εξελίξεων με τον Χατζηδιάκο, με άλλους παίκτες?
1: Αυτό που περιμένουμε ίσως και αύριο είναι η ανακοίνωση του Αρίτ Ελουστόντο, του ποδοσφαιριστή του κεντρικού αμυντικού από τη Σοσιεδάδ. Έχει κλείσει η μεταγραφή. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Και μάλιστα με το που θα ανακοινωθεί ο παίκτης, θα αναμένεται άμεσα και στη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα, θυμίζω, η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία με τον Ελουστόντο, όπως όλα δείχνουν μέσα σε αυτήν. Επίσης, ξεκίνησαν σήμερα οι συζητήσεις με τον Τάισον, ο οποίος δεν βρίσκεται στη Βραζιλία, αλλά υπάρχει επαφή με τη Μαρία Γκοντζάρεβα, η οποία έχει πάρει προσωπικά το θέμα για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου. Έχει πάρθει οριστική απόφαση. Απομένουν κάποιες συζητήσεις με τον 39χρονο στο πόσο ακριβώς ψαλίδι θα πέσει στις αποδοχές του, αλλά και το ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του στην τη νέα χρονιά στην ομάδα.
0: Ο ρόλος του έχει και ο χρόνος του.
1: Ναι, έχει συμφωνήσει πάνω κάτω σε όλο αυτό ο Τάισον. Απομένουν λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα συνεχίσει για μία ακόμη χρονιά να κρατά τον μπαστούνι του ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Και να είναι καμπούρης. Λοιπόν, ωραία. Και αποχαιρετά οριστικά και αμετάκλητα σε ό,τι το Σάντσες, ο οποίος κάνει καλό Μουντιάλ. Πάντως δεν είναι πλέον μέρος του ΠΑΟ και βλέπω ότι θα πάει στην Άτλας, έτσι, σύμφωνα με τους Μεξικανούς τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, ακόμη δεν έχει κινηθεί η διαδικασία. Ο Σάντσες έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τον ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αν ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να μείνει, δεν μπορεί να τον κρατήσει με το ζόρι. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει τώρα από αυτήν όλη την συναλλαγή να αποκομίσει όσο δυνατόν περισσότερο ωφέλη, τουλάχιστον να βγάλει τα χρήματα που έδωσε και να το φέρει στην Τούμπα. και ίσως και κάτι παραπάνω από την Atlas για να τελειώσει αυτή η ιστορία μετά από 6 μήνες με τον Σάντες.
0: Τελειώνει και η ιστορία με τον Βολιάκο, έτσι.
1: Ναι, όντως. Και με τον Βολιάκο. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στο θέμα αυτό μέχρι τη Δευτέρα. Οπότε και αναχωρεί η ομάδα για την Ολλανδία, αλλά και το αφές, όπως είπες και εσύ, με τον Χατζηδιάκο, διότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται στόπερ, έχει ξεμείνει από στόπερ, έρχεται ο Ελουστόντο, είναι μια θέση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να καλύψουν αυτό το κενό. Νομίζω ότι με την αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, πολλά από τα κενά θα έχουν κλείσει για τον Δικέφαλο και θα μπορέσει ο Λύση να δουλέψει εκεί με όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, δεν συνηθίζω να διαβάζω, γιατί πιο πολύ έτσι παρατηρήσεις στέλνετε και κάποια σχόλια εδώ. Ωστόσο, υπάρχει μία αναφορά σε σένα, Παναγιώτη, από έναν ακροατή, τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος λέει: γιατί δεν λέει Ζέτα την αλήθεια για τον Κωνσταντέλιο, ότι είναι Ιεχωβάς και δεν τον αφήνουν οι συνήθειες της αίρεσής του? Να υπενθυμίσω ότι χτες ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο Παναγιώτης Στεφάνου, ότι πραγματικά είναι οπαδός αυτής της, τέλος πάντων, της θρησκευτικής επιλογής, και ότι είπε ότι, Παναγιώτη, είπες πάρα πολύ καθαρά ότι ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που σχετίζεται με την απόφασή του να μην συνεχίσει με την εθνική, έτσι? Δεν είναι ότι κάτι κρύφτηκε, φίλε Τριαντάφυλλε.
1: Εμείς αναφέραμε όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως αυτό το θέμα με τη θρησκευτική πεποίθηση διαψεύδεται από την οικογένεια. Άρα λοιπόν εκεί που οδηγούμαστε είναι η σχέση του με τον Γιωβάνο.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 2:33. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις μας φυσικά. Η Ιντερβέτ είναι εδώ μαζί μας με τη γνώση ότι πρέπει να παίζετε υπεύθυνα, άνω των 21 ετών. Έτσι, η συμμετοχή σας. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Interveten Sports.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι και σε κύριοι. Να ξεκινήσω από την τελευταία είδηση. Κατέπεσε στο Μέτσοβο το ελικόπτερο της πυροσβεστικής που συνέδραμε στην κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά. Σώοι είναι και οι δύο πιλότοι. Πάμε στα της Βουλής. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει την ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τώρα οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, και τέλος οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Να πω ότι η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Είχαμε και τις σχετικές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν είναι πολιτική η πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίσης, στα της Βουλής, σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, εκτίμησε ότι το νέο αυτό σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή. Πάμε στα κυβερνητικά. Επίσκεψη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Πάμε και στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφορικά με τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος και είπε ότι ήταν απολύτως προβλεπόμενη και χωρίς καμία κάλυψη η όλη υπόθεση. Ενώ το πρωί στην εκπομπή μας, Ελλάδα σήμερα, είχαμε και το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη, τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος είπε ότι το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς θα γνωστοποιηθεί, θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις χρηστικές ειδήσεις ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βαθμολογίες των πανελλήνων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr. Έχουμε επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού σήμερα. Διεξάγεται το Eco Rally Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων μέχρι 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις, είχαμε ένα τραγικό γεγονός. Χθες βράδυ στην Καλλιθέα ομολόγησε τελικά και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από μια συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στην Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από έναν ακραίο καύσωνα. Ξεπερνούν τους 50 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στους 212 νεκροί από τον καύσωνα στην Ισπανία μέσα σε μόλις 4 ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινος συναγερμός υπάρχει και είναι σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας όπου εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά. Χθες είχαμε επίσης και μια συνάντηση Donald Trump με τον Mark Rutte, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στη Βενεζουέλα, όπου είχαμε δύο τεράστιους σεισμούς. Δραματικές είναι οι στιγμές που ζει η Βενεζουέλα μετά τους δύο αυτούς πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Μάλιστα, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 και περισσότερους νεκρούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: Επανήλθαμε στις 2:42, κυρίες και κύριοι, ακούτε το μαγκαζίνο το 943 Interveten, γιατί έχουμε ακόμη πάνω από ένα τέταρτο να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ των ομάδων. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό και να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Εξελίσσονται πράγματα, εξελίσσονται κάποιες υποθέσεις. Να μιλήσουμε λίγο για τον Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς που έχεις μιλήσει πολύ ως τώρα. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
1: Γεια σου, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως και στα άλλα θέματα, δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη. Δεν βλέπω καμιά ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα ούτε του Στάνιτς ούτε του Σμαϊλόβιτς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να δούμε κάτι νεότερο τις επόμενες ημέρες. Το θεωρώ
0: δύσκολο.
1: Έχεις
0: πει ότι πρέπει να είναι πριν την αναχώρηση, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε στενεύουν τα περιθώρια.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν μου φαίνεται. Δεν διαβλέπω κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι μέχρι την αναχώρηση την μεθεπόμενη Παρασκευή που η αποστολή θα φύγει για την Ολλανδία, ότι θα έχει, μπορεί να έχει κλείσει κάποιες από αυτές τις υποθέσεις. Ίσως του Ρόκα μόνο, του Εξτέντης Χιρόνα, να είναι σε καλό δρόμο, αν θέλεις, και να φαίνεται ότι και ο παίκτης είναι θετικός να έρθει. Όλες οι άλλες νομίζω ότι είναι στάσιμος, όπως και του Νουα Καντιού, της Λοριάν. Δεν βλέπω, Ζέτα, ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ντουάρτε.
0: Με τον Κατσελιέρη.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Και με τον Κατσελιέρη, λέω, γιατί καταλαβαίνω ότι παραμένει.
1: Κατσελιέρη δεν υπάρχει.
0: Τέλειωσε. Μάλιστα.
1: Άσε τη γράφουν οι Ιταλοί. Ναι, ναι. Το Κατσελιέρη θα πάει στη Φιωρεντίνα. Τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ, τουλάχιστον αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το συμβόλαιο που του δίνει η Φιωρεντίνα είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία με τη Λάτσιο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι το συντηρούν το θέμα αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, δεν νομίζω πάντως. Είναι μια περίπτωση πολύ δύσκολη, όπως είναι δύσκολη, ας πούμε, και για τον Αβρομπάτα, αυτό που λέγαμε χθες. Είναι μια μεταγραφή, Ζέτα, πολύ δύσκολη για τα ελληνικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ο Αβρομπάτα έχει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια το χρόνο. Συν ότι θα θέλει χρήματα και η Φενέρη, η οποία θέλει τον πουλήσει. Έτσι. Τώρα θα μου πεις, ούτε η Μπέτις μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά που ζητάει η Φενέρ και να τον κάνει δικό της, γιατί εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει ρίξει τελευταίες ματιές, ας πούμε, από τον Ιανουάριο, και η Μπέτις δεν πήγε άσχημα ο Άμπραμπαν στην Μπέτις, παρότι είχε έναν τραυματισμό και μείνε πίσω. Έπαιξε καμιά 22 παιχνίδια και είχε καλή παρουσία. Με αποκορύφωμα, ας πούμε, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά είναι μία μεταγραφή μακριά από τα ελληνικά δεδομένα, για να μην δημιουργούνται προσδοκίες, γι' αυτό το λέω. Μακάρι να υπήρχε μια άλλη εξέλιξη και να έκανε τον ΠΑΜ Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα, δεν το αφήνουμε. Ούτε θέλω να απογοητεύσω, δεν το αφήνουμε, και θα το δούμε αφού τελειώσει το Μουντιάλ. Είδαμε χτες ότι ήταν βασικός και αυτός και ο Ελκαμπή. Στο παιχνίδι του Μαρόκου και στο 4-2 επί της ΑΕΤΙΣ. Ο Ελκαμπή συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα κακό φεγγάρι εδώ και μήνες από την επιστροφή του από το Κόπα Αφρικα. Δεν μπορεί να σκοράρει, του δημιουργεί εκνευρισμό. Και νομίζω ότι το καλύτερο που θα έχει να κάνει είναι να παρακαλάει να τελειώσει το Μουντιάλ και να φύγει να πάει διακοπές για 20 μέρες, να ηρεμήσει και μετά το Ιούλιο να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσει σιγά σιγά την προετοιμασία με καλύτερη ψυχολογία και να μπορέσει να είναι στη διάθεση του με τη Λίβαρ και τα πρώτα παιχνίδια στα αποκλειστικά του Champions League. Εκεί που ο Ολυμπιακός νομίζω ότι ζέτα με το Γιάρεμτσου που θα πάει βασικό center forward, όπως δείχνουν όλα, και με τον Γκλέιντον δεύτερο, γιατί και ο Ταρέμι θα λείπει, έτσι, και ο Ελκαμπή θα λείπει, και την Δευτέρα θα πρέπει να είναι στο ready και πάλι είμαστε γνώριμοι, όπως ο Μασούρας, ο Στρεφέτσα, οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό. Μπορεί κάποιοι να λένε τώρα τι μας λες για τον Μασούρα και τον Στρεφέτσα. Ανήκουν στον Ολυμπιακό και πρέπει στον Ολυμπιακό να βρουν έναν τρόπο να τους πουλήσουν. Για να τους πουλήσουν, για να καταλάβει κάποιος, δεν θα πάει ο άλλος να πάρει έναν που δεν είναι στη

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Νομίζω η ώρα πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.